0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
4: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
3: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
4: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
0: αλουμίν.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: γιατί το ξέφαρε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλή τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγή.

0: κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666 666.
1: Σίτες.
0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
2: Είναι
0: Αλουμίν.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ο μικρός
1: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
0: κοιμούνται στην καμπίνα.
1: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
2: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974-760-708.
10: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
12: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
9: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
4: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.

0: της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα.

0: Μα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
5: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό μεζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
7: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
8: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
7: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
8: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
9: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5. Κρήτη.

0: στιγμές, όπως πάντα. Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
2: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Xedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Xedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
13: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
15: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα.

0: Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες
5: χαρός εγώ κοπέλα
4: συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
5: Ο έρωτας σου.
4: Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του μαντολίνου και όχι μόνο. Πέμπτη 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30, και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμίδικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
5: Πλούσιο το όνειρο.
4: Πυραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πυραιός.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
10: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Σήμερα είναι 5η 7 του Μάη του 2026, Χριστός Ανέστη και πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα φίλες και φίλοι από εδώ, από το Greedy FM στους 87 και 5 έχουμε σκοπό να κάνουμε παρέα Summit 11. Όπως κάνουμε άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα που είναι με το ακουστικό στο αυτή συνέχεια από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Η Δήμητρα ανταποδίδει με χαμόγελο και αισιοδοξία και καλή διάθεση τη δική σας πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Δήμητρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Η Δήμητρα ρυθμίζει και τους ήχους και ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα στην Κρήτη μας από το ράδιο Φάρο στα Χανιά και από το ράδιο Μεγαλόνισος στο Ρέθεμνος, στις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτης που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες. Επίσης στη Γερμανία ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Μάνο τον Κατσαρό στα Χανιά, στον Νίκο τον Γκαλονάκη στο Ρέθυμνο που αύριο θα κάνουμε και παρέα, στον Στάθη τον Αρβανίτη στη Σαντορίνη, στο Δημήτρη τον Κρασανάκη στη Γερμανία και στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο να πούμε καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια και τα ρολόγια τώρα στο Σίδνεϊ δείχνουν 4 και 4 το απόγευμα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή φίλες και φίλοι. Βιάζομαι να λέω τέλος ο πόλεμος και άκουσον το βαρέλι, λέει το πετρέλαιο έπεσε κάτω από 100 ευρώ μόλις είπε αυτός ο παράουρος ο Τραμπ ότι σκέφτεται να τελειώσει τον πόλεμο. Σκέψου να τον τελειώσει, θα πάει 45 ευρώ το βαρέλι. Λες, είπε σκέφτομαι να τον τελειώσω τον τελειωμένο πόλεμο και εκατέβηκε κάτω από τα 100 ευρώ το βαρέλι που είχε πετάξει σχεδόν στα 120. Να πούμε επίσης φίλες και φίλοι, και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, δεν ξέρω πρωί είναι ακόμα, αλλά εντάξει 8 και 4 είναι, μια χαρά είναι η ώρα, δεν ξέρω στην Τσεχία, Νίκο Κουλούρη, τι ώρα έχετε τώρα στην Τσεχία. Καλημέρα στην Οστράβα, στην Τσεχία. Να πω λοιπόν ότι το τραγικό συμβάν, φίλες και φίλοι, στο νησί μας με το 54χρονο που εκτέλεσε ψυχρό τον 20χρονο νικήστρατο γεμιστό από το χώνος του Μυλοποτάμου είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Μάλιστα κάποιες εκπομπές δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, ασχολούνται μόνο με αυτό για 2 και 2,5 και 3 ώρες. Τι να πω. Δεν θέλω να πω κάτι, απλά να πω ότι σε αυτούς που μας διαφεντεύουν, δηλαδή τους δικούς μας, τους περιφερειάρχες, τους βουλευτές μας, τους δημάρχους μας, γιατί τα ακούν αυτά αδιάφορα. Τώρα βρήκαν αφορμή πάλι να βάλουν την Κρήτη στο στόχαστρο. Η Κρήτη δηλαδή είναι μόνο κουμπούρια, μαύρα ποκάμισα και τίποτε άλλο. Δεν έχουμε πολιτισμό, δεν έχουμε ιστορία. Από την Κρήτη ξεκινήσανε όλα. Είτε το θέτε, είτε δεν το θέτε. Από την Κρήτη έχει ξεκινήσει ο πολιτισμός. Από την Κρήτη έχει ξεκινήσει η ανθρωπιά. Στην Κρήτη θα βρεις το φιλότιμο. Πως υπάρχουν μερικοί που εντάξει είναι μια χούφτα, δεν είναι παραπάνω, που κάνουν αυτές τις αλλοπρόσαλες ενέργειες και μας έχουν συνέχεια στο στόχαστρο. Έχουμε ένα τύπο εκεί που γυρίζει τα κανάλια, φοράει το κράνος του, φοράει τις μπαλάσκες του και γυρίζει και γυαλίζει και χτίζει. Δηλαδή τι να πω. Είπε χθες σε μια εκπομπή ότι βεντέτα, όπως λένε στην Κρήτη, ο Θεός μπορεί να συγχωρεί, ο κριτικός ποτέ. Τι λέει ρε μάγκα, τι λέει ρε μάγκα. Έτσι είμαστε εμείς.
Παίρνει το αεροπλάνο, πάει, πληρώνεται, δεν πάει τζάμπα και τα ανακατώνει ούλα. Και γυρίζει τα κανάλια και μας εξεγιβεντίζει. Και εμείς, όχι εμείς, οι υπεύθυνοι, ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι της Κρήτης, οι βουλευτές μας, οι υπουργοί μας, ο πρωθυπουργός μας και κριτικό πρωθυπουργό έχουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί να είναι η Κρήτη στο στόχαστρο, γιατί να είναι η Κρήτη στο στόχαστρο. Εντάξει, έγινε μια στραβή και δυο στραβές και τρεις στραβές. Και χθες σε κανάλια άκουσα ότι η Βεντέτα στην Κρήτη είναι στην πρώτη θέση και τα λοιπά και τα λοιπά. Εβάλανε τα Βορίζα μπροστά, εβάλανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εγκληματικές οργανώσεις που υπήρχαν στην Κρήτη, το γεροκομείο στα Χανιά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων, την Βεντέτα των Πενταράκηδων με τους Σαρτζετάκηδες, με τους 119 νεκρούς, που τερματίστηκε το 1985, τότε που ο Βαγγέλης ο Πεντάρης, βουλευτής τότε του Πασόκ, ψήφισε το Χρήστο το Σαρτζετάκη για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εκεί τελείωσε αυτή η βεντέτα. Ναι, υπήρχε αυτή η βεντέτα. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι εμείς πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, να το λέμε και να το ξαναλέμε, να το αναπαράγουμε. Γιατί? Για πηγαίνετε στην Κρήτη όσοι δεν έχετε πάει, να δείτε τι λεβεδιά υπάρχει και τι ομορφιά έχει η Κρήτη μας. Και όχι να την πυροβολείτε, αυτό νομίζω ότι έπρεπε να το πω, γιατί πραγματικά χθες που τα βλέπα αυτά, χθες το βράδυ στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων, αλλά και πιο νωρίς στις ενημερωτικές εκπομπές, έλεγα, ρε παιδιά, γιατί τόσο μίσος, τόσο μένος για την Κρήτη. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε αυτό που έγινε στην Αμουδάρα. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι καλά το έκαμε επειδή είχε δίκιο ο χαρουκαμένος πατέρας. Όχι, κακά το έκαμε, δεν έπρεπε να πάρει το νόμο στα χέρια του. Δεν έπρεπε με τίποτα. Δηλαδή σκότωσες με, σκότωσάς, θα σκοτώνει ο γης τον άλλο τώρα μέχρι να μην απομείνει κανείς. Για το όνομα του Θεού. Το καταδικάζουμε 100%. Αλλά πιο πολύ καταδικάζουμε αυτούς τους ρεμπεσκέδες που βγαίνουν στα κανάλια και μας ξεγιβεντίζουν. Ξεγιβεντίζουν το νησί μας, το νησί του Δία, το νησί του Ελ Γκρέκο, το νησί του Καζαντζάκη, το νησί του Ξυλούρη, το νησί μας, την Κρήτη μας. Αλλάζουμε το πρόγραμμα, βάλε το τραγούδι του Γαργανουράκη, Κρήτη μου, όμορφο νησί, για να το ακούσουνε αυτοί που ακούνε την εκπομπή μας, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι η Κρήτη μόνο μπαλωτές και μαύρα ποκάμισα. Είπαμε, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό. Άκουσον, άκουσον.

0: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, που και σήμερα είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Τους διαγωνισμούς μας θα συνεχίσουμε στον ίδιο τόνο, αφού πρώτα πούμε, φίλες και φίλοι, την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη φράση «συχνάζω κάπου»? Συχνάζω κάπου. Πώς το λέμε στην κρητική διάλεκτο με μία λέξη? Πώς το λέμε? Συχνάζω κάπου. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ημερεύω και το λέμε μερώνω. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Γιώργο το Βοιατζή να μας πει «Εγώ για την αγάπη μας» και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: μέρες. Όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού.
3: Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η δάφνη στο φαγητό.
0: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
3: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
13: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
14: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
12: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
13: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
15: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
17: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
18: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
17: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε!
1: Με Γεωργία Νταγάκη μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο καλός μας φίλος από τα Χανιά, Γιώργη, δεν μας απασχολεί ποτέ τι λένε οι άλλοι. Κανείς δεν είναι ικανός την Κρήτη να προσβάλλει. Συμφωνώ απόλυτα. Οι ανίκανοι προσβάλλουν την Κρήτη μας, προσπαθούν μάλλον να την προσβάλλουν, αλλά δεν το καταφέρνουν. Και κάτι ακόμα, ήρθε άλλο ένα μήνυμα τώρα εδώ, αλλά πρέπει να το ανοίξουμε, που λέει καλημέρα στον Κρήτη FM, σε όλη τη Λεβεντογένα, που όσοι την ψέγουν αδιάκριτα έχουν μαύρα μεσάνυχτα τι σημαίνει Κρήτη, ή απλώς σαλιαρίζουν όντας μισή κακοί μυθοπλάστες, και αυτά τα λέει εγγονός δολοφονημένης γιαγιάς, απογεννημένο εγκληματία συγγενή, τέτοιοι υπάρχουν παντού. Ασόψετε η ατιμορρησία. Δεν έχει όνομα, έχει τηλέφωνο που λύγει σε 045. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να βάλουμε μια τάξη, γιατί τα ψιλομπερδέψαμε προηγουμένως. Και καλά το κάναμε βέβαια από ό,τι μας λέτε. Να πούμε ότι σήμερα είναι 5η, 7 του Μάη του 2026, και να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο φίλος μας ο Νικήτας, ο Φιλιππάκης, επί να πάρει τα τυριάντα από το λιμάνι και γίνεται, λέει, ένας πανικός. Δεν μπορεί να σημώσει το καράβι, για το όνομα του Θεού. Είμαστε στη 19η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 127 μέρες και απομένουν ακόμη 238. Ο ήλιος βγήκε 23 λεπτά μετά τις 6, θα μας αποχαιρετήσει 8:21. Η σελήνη είναι 20 ημερών, στο δαχτυλίο της Αθηνάς κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μονοαριθμό, και η θερμοκρασία, άκουσον αυτή την ώρα στην Αθήνα, είναι 18 βαθμοί Κελσίου, 18 έχουμε και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, 19 έχουμε στα Χανιά και 20 στον Άγιο Νικόλαο, 17 στο Κυπαρίσι, 18 στην Παλιόχωρα, 18 και στο Σπύλι, 16 στο Αυρακόντε, 18 στο Θραψανό, 18 και στους Άγιους 10, 19 στη χώρα των Σφακίων, 17 στα Κυριακοσέλια, 18 στα Ζωνιανά, 19 στην Ιεράπετρα, 18 στον Άγιο Μάμα, 19 στις κορφές Μαλεβιζίου, 18 στην Κάντανο, 19 στη Στία, 18 στη Σαντορίνη, 10 στο Μόναχο, 16 στο Σίνδρεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια τώρα δείχνουν 3:45 το απόγευμα, δηλαδή 4:25, γιατί 4:15, γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Οδυσσέας ο Πλατήραχος ότι άλλαξε η ώρα στο Σίδνεϊ, άρα τώρα είναι 4:15. Πάμε και στο εορτολόγιο Ακακίου Οσίου του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού μαρτύρων Ιουβελιανού, Ακακίου και Κοδράτου. Δεν βλέπω να έχει σήμερα ονομαστικές εορτές. Όσοι όμως έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε, γιατί έχετε γενέθλια ή έχετε κάτι άλλο, επέτειο και τα λοιπά, να σας ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά. Και πάμε τώρα παρακάτω, πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «συχνάζω κάπου»? Μόνο ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης το έχει βρει μέχρι τώρα. Κανείς άλλος. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, αλλά είναι λάθος η απάντηση. Η απάντηση ξεκινά από το γράμμα π. Π. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «συχνάζω κάπου»? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «ημερεύω» και το λέμε «μερώνω».
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη. Πλούσια η επικαιρότητα φίλες και φίλοι, και σήμερα είπαμε θα τα δούμε αποτυπωμένα στα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, γιατί στην επικαιρότητα είναι το τέλος του πολέμου που ανακοίνωσε με έτσι ισχνά λόγια ο πλανητάρχης. Είπε ότι μάλλον τελειώνουμε με τον πόλεμο, δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε, και το βαρέλι το πετρέλαιο από τα 100 και δολάρια που ήταν, 115-120, πήγε στα κάτω από 100. Για να δούμε αν το δούμε και αποτυπωμένο στα πρατήρια εκεί που πάμε και βάζουμε τη βεζίνη. Επίσης στην επικαιρότητα φίλες και φίλοι, το είπαμε και προηγουμένως, είναι το τραγικό συμβάν στο νησί μας με τον 54χρονο που εκτέλεσε ψυχρό τον 20χρονο νικήστρατο γεμιστό από το χώνος του Ήμιλο Ποτάμου. Πολλά ακόμη θέματα είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Στην Ιθάκη ας πούμε δεν υπάρχει, λέει, παιδίατρος σε ένα νησί που έχει 400 παιδιά. Και δεν υπάρχει παιδίατρος. Τώρα κατά τα άλλα ας το κρίνουν αυτοί που κρίνουν. Τα πατίνια ζούνε και βασιλεύουνε, και το λέμε για να μην ξεχαστεί για τα πατίνια. Θα το λέμε κάθε μέρα, σαν να τα απαγορέψουνε. Είχαμε και τα τσακοπετινιάσματα στη Βουλή μεταξύ του Μηταράκη και της συνήθως ύποπτης της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ναι, λοιπόν, ο Χανταϊός τον έχετε ακούσει, συνεχίζεται λέει το θρίλερ με το κουραζερόπιο. Πάμε παρακάτω, οι απάτες με τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, υποδίονται κάποιοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ για να εξαπατούν ηλικιωμένους, είναι και αυτό ψηλά στην επικαιρότητα. Έχουμε σήμερα στις 11 και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι περιμένουν να βγει μαύρος καπνός και άλλοι άσπρος καπνός. Έχουμε και την αποχώρηση μιας αεροπορικής εταιρείας, της Ryanair, από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό. Αυτοί τσακώνται εκεί με τη Fraport, γιατί η Fraport είναι μια γερμανική εταιρεία που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και των Χανίων. Αποχωρεί γιατί τσιβάνει πολλούς φόρους η Fraport της Ryanair και αυτή δεν βγαίνει και σου λέει άντε γεια. Αυτά και άλλα πολλά φίλες και φίλοι είναι σήμερα στην καθημερινότητά μας, στην επικαιρότητά μας, και έχουμε και το φίλο μας το Στέλιο τον Μπατάκη που μας έστειλε μια διαμαρτυρία από τα Χανιά σε ό,τι αφορά το ΒΟΑ, και εκεί έχουν κλείσει οι δρόμους, έχουν κλείσει οι δρόμους και δεν μπορούν οι ανθρώποι να πάνε στις δουλειές των, να πάνε, δεν γατέω. Εν μέσω λέει τουριστικής περίοδου, στην έναρξη της τουριστικής σεζόν, γίνεται το έλα να δεις τα Χανιά. Το είπαμε και την άλλη φορά και με τον Γιάννη τον Ξυπολιτάκη και με τον Μάνο τον Κατσαρό, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς. Τον κλωτσούσε, λέει, νεκρό ανήμερα των γενεθλίων του, τερματίστηκε η ζωή 21χρονου νικήστρατου γέμιστου από το χέρι του 54χρονου χαροκαμένου πατέρα. Κατέρευσε η μάνα όταν πήγε να αφήσει ένα λουλούδι στον τόπο του εγκλήματος. Αυτό λέει η Πατρίς του Κωστή του Ξυλούρη που εκδίδεται στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Νέα Κρήτη. Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρό, πως φτάσαμε στην εκτέλεση του 21χρονου, ίδιο πρωτοσέλιδο και σε αυτήν την εφημερίδα στη Νέα Κρήτη. Για πάμε στα Χανιά, να πάμε στα Χανιώτικα Νέα, να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Στις αερομεταφορές στα Χανιά αλλάζουν οι ισορροπίες. Κυρίαρχη η Ryanair το καλοκαίρι, αλλά δυναμική άνοδος της σκανδιναβικής SAS. Ευρήματα έρευνας παρατηρητηρίου αεροπορικού κλάδου Κρήτης, μας λέει η εφημερίδα. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στα Ρεθεμνιώτικα Νέα. Μάλιστα, λοιπόν, τα Ρεθεμνιώτικα Νέα λένε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινσέτε, αυξάνονται οι επισκέπτες, μειώνεται η μέση διάρκεια παραμονής. Έχουμε πια πολλούς τουρίστες, λέει, αλλά ο χρόνος που μένουν στις διακοπές είναι λιγότερος. Έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Στα Σκαριά, παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό και περισσότερο δημόσιο χώρο στον αστικό ιστό. Αυτά για το Ρέθεμνος. Πάμε και στην Ανατολή. Ενιαίο ανακριτικό γραφείο της πυροσβεστικής των Ομολαστείου από αέρος, παρακολούθηση με drone. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, φίλες και φίλοι, να δούμε και τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Ξεκινούμε από την Κόντρα. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Πάμε στο ποντίκι. Πόλεμος στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα. Πάμε στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Καλό είναι αυτό. Να βρεθεί λύση και από όπου θέλει να βρεθεί. Πάμε στην απογευματινή. Προχειρότητα προκαλεί ερωτήματα. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Τι λες ρε μάγκα. Ε? Μα μεγάλο έγκλημα έκαμα, ναι. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το True Soon Stars, λέει, με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Η εφημερίδα των συνταχτών. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Μεγάλες αλήθειες, λέει η εφημερίδα. Πάμε στη Δημοκρατία. Ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Αχ, πάμε στην Εστία. Σύνταγμα επί δεξιά. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελεύς θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Πάμε στο ριζοσπάστη. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Πάμε στη Voice. Αποκάλυψη. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε πιο μεγάλο επιμελητήριο της αγοράς έκανε ντου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαδισμοί. Τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Αυτό το είπε ο Τραμπ, το έχει πει πολλές φορές. Πάμε στο μανιφέστο. Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Η αυριανή μιλάει για τον αυριανισμό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η εφημερίδα είναι η αυριανή της Νέας Δημοκρατίας και τώρα μας μιλάει για τον αυριανισμό. Δηλαδή πιάσε το μούτι και χτύπα τσαμάδας. Ο Μητσοτάκης είναι, λέει, πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Α, είπε ότι είναι πρωθυπουργός των εκτροπών. Δεν έπρεπε να το πει. Όχι, δεν έπρεπε να το πει. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλη εφημερίδα. Έχουμε τις κουτσομπολίστικες. Άστις. Ναι, και η μια και η άλλη. Τίποτα. Λοιπόν, αφήστε το. Πάμε. Πάμε σε τραγούδι, Δήμητρα. Πάμε.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9.
1: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζωή.

0: Γναδάκια, αλμυρές τούρτες, σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
6: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιώργο το Ζερβάκη, τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, που μας είπε άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Και το βάλαμε αυτό το τραγούδι, μια και είδαμε ότι στις εκδηλώσεις που γίνονται για τα Παναγούλια του 2026 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου θα συμμετέχει και ο Γιώργης ο Νικηφόρου Ζερβάκης. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την υπεύθυνη εκεί για τις εκδηλώσεις αυτές, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, την αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να πούμε δύο λόγια, όχι μόνο για τα Παναγούλια, αλλά και για άλλα θέματα που η κυρία Σαραβελάκη ανακατεύεται, γιατί ανακατεύεται παντού. Καλημέρα, Άντζη μου.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας, σε όλη την ομάδα σου.
1: Πού σε βρίνουμε? Στον Άγιο Δημήτριο.
2: Φυσικά στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στην έδρα σου λοιπόν. Για πες μας πότε ξεκινούν αυτές οι εκδηλώσεις, πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν, πώς θα γίνουν, όλα αυτά που αφορούν τα Παναγούλια.
2: Ναι, φυσικά. 50 χρόνια λοιπόν από το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη. Mm-hmm. Συμπληρώνονται φέτος, οπότε οι εκδηλώσεις είναι επαιτειακές.
1: Ναι.
2: Έχουμε την χαρά και την τιμή φέτος να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον δικό μας τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
1: Ναι.
2: Μαζί θα ερμηνεύει η Νατάσα Μποφίλιου και θα συμμετέχει και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, πολύ πολύ σωστά είπες.
1: Ναι.
2: Το σημαντικότερο όλων ότι η ορχήστρα, το εννιαμελές σύνολο Παλίτοντος Αρμονία, είναι η ορχήστρα που ίδρυσε ο ίδιος ο Μαρκόπουλος. Mm-hmm. Και θα είναι μαζί μας, κάτι το οποίο καταφέραμε με πολλή προσπάθεια και πολλές συζητήσεις με τη χείρα του Μαρκόπουλου και με την κόρη του, την κυρία Λέγκα, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα τις έχουμε και μαζί μας την ημέρα που θα γίνουν τα Παναγούλια.
1: Μάλιστα, να μας πεις ημερομηνία, ώρα και το μέρος που θα γίνουν, δηλαδή η εκδήλωση αυτή, η συναυλή αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη και δημιουργό, στο Γιάννη το Μαρκόπουλο.
2: Βεβαίως. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7.30 θα προηγηθεί το πολιτικό μνημόσυνο στο μνημείο του Αλέκου Παναγούλη. Μετά θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του Δημάρχου, θα πεανίσει η φιλαρμηνική του Δήμου μας. Και 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία μας, την οποία θα συμμετέχει και η παιδική και η φοιτητική χοροδία του Δήμου μας, κάτι το οποίο είχαμε δεσμευτεί ότι θα το κάνουμε κάθε χρόνο, να τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια μεγάλη συναυλία. Και φέτος έχουμε και τη χαρά και την τιμή να συμμετέχει και ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής στο πιάνο, mm-hmm. ο οποίος ήταν και χρόνια συνεργάτης του Μαρκόπουλου, αλλά και ο καθηγητής της κιθάρας μας του Οδείου, που επίσης ήταν συνεργάτης του Μαρκόπουλου.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη που είναι στον Άγιο Δημήτριο, σωστά?
2: Βεβαίως, σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι μετά, την επόμενη μέρα, 17 Μαΐου το πρωί, ξεκινάει η ειρηνοδρομία που γίνεται προς τιμήν του Αλέκου Παναγούλη, με φέτος ένα σύνθημα, το τρέχουμε μαζί για την ελευθερία και την ειρήνη, ένα σύνθημα πιο επίκαιρο από ποτέ, θεωρώ.
1: Και είναι αγώνες δρόμου που λαμβάνουν χώρο κάθε χρόνο, αλλά και φέτος είπαμε 17 του Μάη, τι ώρα, Κυριακή πρωί, τι ώρα?
2: Ανάλογα τα χιλιόμετρα που θα επιλέξει κανείς, από τις 8 η ώρα ξεκινάμε.
1: Από τις 8.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, και έχει διάφορες αποστάσεις, μπορεί κάποιος να επιλέξει σε ποιο δρόμο μπορεί να συμμετάσχει. Άλλο τίποτα για τις εκδηλώσεις εκεί του Δήμου σας?
2: Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που ακολουθούν, έχουμε θεατρικά. Αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται το πρώτο φεστιβάλ μαθητικής δημιουργίας, το οποίο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, κάτι που συζητάμε εδώ και 2 χρόνια και χαιρόμαστε που φέτος βρήκε πρόσφορο έδαφος με την Ένωση Γονέων και καταφέραμε να το πραγματοποιήσουμε σε συνδιοργάνωση. Συμμετέχουν όλα τα σχολεία του Δήμου μας με θεατρικά, εικαστικά, τέχνης, χορό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Και ξέρω, Άντζη μου, ότι τόσα χρόνια που ασχολείσαι με τα κοινά και με την Παγκρίτιο και με τις εκδηλώσεις, με τον πολιτισμό το έχεις πάρα πολύ, αλλά τώρα έχεις αναλάβει και άλλα καθήκοντα στο Δήμο. Είσαι αντιδήμαρχος παιδείας. Θέλεις να μου πεις δύο λόγια για αυτό το δύσκολο εγχείρημα? Γιατί εντάξει, και ο πολιτισμός, αν δεν το έχεις, δεν είναι ότι το πιο εύκολο, αλλά στην παιδεία νομίζω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ περισσότερο, μια και έχεις να κάνεις με παιδιά, μια και έχεις να κάνεις με εκπαίδευση, μια και έχεις να κάνεις με ένα κράτος που, κακά τα ψέματα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν την έχει την παιδεία σε πρώτη προτεραιότητα. Και το βλέπω εδώ με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, με χίλια δυο προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία, με τη θέρμανση κτλ. Εσείς πώς είστε στον Άγιο Δημήτριο?
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι το κράτος δεν δίνει την πρέπουσα σημασία.
1: Ναι.
2: Ισχύει ότι τα σχολεία όλων είναι πάρα πολύ παλιά. Τα σχολικά συγκροτήματα είναι πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι χρειάζονται από το κράτος να γίνουν επεμβάσεις.
1: Ναι.
2: Διότι οι Δήμοι δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το δυσβάστακτο κόστος
1: το οικονομικό, διαχείρισης, ναι,
2: αυτών, ναι, των σχολικών μονάδων. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα καθημερινά, τα οποία και αυτά είναι πολύ κοστοβόρα.
1: Ναι.
2: Πόσο μάλλον να κάνουν πλήρης ανακαινήσεις σε κτίρια. Ευτυχώς έχουμε ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα που υπάρχουν από το κράτος για κάποιες ανακαινήσεις, αλλά δεν φτάνουν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αρκετά.
1: Υπάρχουν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιου είδους δραστηριότητες ή μόνο από το κράτος?
2: Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τα τρέχουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, όπως το Μαριέτα Γιαννάκου,
1: ναι,
2: και άλλα, αλλά αφορούν κυρίως τον κτηριακό καλοπισμό,
1: ναι,
2: να το πω κάπως έτσι.
1: Ναι. Ναι.
2: Τα εσωτερικά του κτηρίου, όπως μηχανήματα που χρειάζονται ή όπως κάποιες νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που μπορεί να χρειαστούν σε κτίρια, αυτά δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Και είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο να επέμβει ένας δήμος και να μπορέσει κτίρια τα οποία είναι 20 χρόνων και άνω να τα φτιάξει από τα θεμέλια, να το,
1: ναι,
2: πω έτσι,
1: ναι,
2: για,
1: ναι,
2: να είναι σωστά λειτουργικά όπως τα έπρεπε για το 2026 που μιλάμε.
1: Να κάνει ολική ανακαίνιση, ναι, πραγματικά χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα που οι δυνατότητες του Δήμου, όχι μόνο του Δήμου του Αγίου Δημητρίου, αλλά και όλων των Δήμων, νομίζω ότι δεν θα αντέξουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο κόστος, έτσι τουλάχιστον.
2: Ωστόσο, θα μου επιτρέψεις,
1: ναι,
2: να σου,
1: ναι,
2: πω ότι παρόλα αυτά γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το Δήμο μας,
1: ναι,
2: τουλάχιστον να καλύψουμε πολλά από όσα μπορούμε εμείς σαν Δήμος. Δηλαδή δεν τα αφήνουμε στο ελαιό του στα σχολεία, γιατί πραγματικά υπήρχε μια αμέλεια στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα μπει το νερό στα βλάκια. Ήδη έχει μπει στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου, από ό,τι βλέπουμε, διαβάζουμε και παρακολουθούμε, έχει μπει το νερό στα βλάκια. Ο δήμαρχος ο Στέλιος ο Μαμαλάκης έχει βάλει το νερό στα βλάκια μαζί με το Δημοτικό του Συμβούλιο, και ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα δούμε και τα ευχάριστα αποτελέσματα. Άντζη μου, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα λέμε κάθε φορά. Γιώργη, ξέρεις ότι σε ακούω καθημερινά. Είσαι εξαιρετικός στο λόγο σου και είμαστε πολύ τυχεροί εμείς τη κριτική που έχουμε έτσι εσένα κάθε πρωί να μας ξυπνάς με την καλημέρα σου και με όλο το επιτελείο και τη Μαρία και όλους εκεί. Έχουμε και την Παγκρίτιο, η οποία συνεχίζει το έργο της. Έχουμε τα εγγένεια της αίθουσας που σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα σας μιλήσει, θεωρώ, η πρόεδρος περισσότερο για αυτά. Έχουμε τη μάχη της Κρήτης μπροστά μας.
1: Ναι, να πούμε ότι η μάχη της Κρήτης.
2: Θα τα ξαναπούμε για αυτά.
1: Ναι, θα τα ξαναπούμε. Απλά μια και τόπες να πούμε ότι η μάχη της Κρήτης θα γίνει 24 του Μάη. Εκεί που πρέπει να γίνεται η μάχη της Κρήτης. Εμείς το υποστηρίζουμε αυτό χρόνια τώρα. Στο Πολεμικό Μουσείο, εκεί που είναι το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης. 24 του Μάη, λοιπόν, η Παγκρίτιος οργανώνει εκεί την κεντρική εκδήλωση για τη μάχη των μαχών. Αντζήμου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να τα λέμε πιο τακτικά, γιατί πάντα έχεις κάτι να μας πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι...
2: Χαρά μου, εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, μια καλή μέρα να έχουμε.
1: Μια καλή μέρα, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ήταν κοντά μας και την ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Εμείς τώρα να συνεχίσουμε, πάμε Δήμητρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πούμε πολλά ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν επικοινωνήσει έως τώρα μαζί μας, δεν προλάβαμε να πούμε ξεχωριστά τον καθένα, δεν πειράζει όμως, άλλωστε τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα. Έχουμε όμως ένα μήνυμα, για να δω τώρα προηγουμένως, αλλά δεν ξέρω τώρα αν το βρω. Ναι, να πω ότι την ερώτηση της ημέρας που ρωτάμε, πως λέμε στην κρητική διάλεκτο τη φράση συχνάζω κάπου, 2-3 την έχετε βρει τη σωστή απάντηση, όλοι οι άλλοι μας λέτε λάθος απάντηση. Να επαναλάβω, πως λέμε στην κρητική διάλεκτο τη φράση συχνάζω κάπου, και η απάντηση ξεκινά από το γράμμα π, από το γράμμα π. Το διάω κάπου είναι στα Χανιά, το λένε ζω κάπου, όχι συχνάζω. Το διάω, το διάγω δηλαδή, είναι ζω, οπότε και αυτό δεν λαμβάνεται σαν σωστή απάντηση. Πάμε τραγούδι. Νυχτογαλινέματα με το Γιώργο Λεκάκη.

Ακούσαμε το τραγούδι «Νυχτογαλινέματα» του Γιώργου Λεκάκη από τον ομότιτλο δίσκο του. Στη σύνδεση ο Γιώργος Λεκάκης και στους στίχους Ζαχαριουδάκης Αντώνης ή Γαρυπαντώνης.

0: Όπως πάντα.
1: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
2: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
0: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και με φυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
11: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
13: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
12: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
11: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Πέμπτη.

0: Και γαστρονομίας.
1: Θύμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 590. Χλώης στην Παιανία.

τηλέφωνο 6985-570-590 Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-590 Χλώης στην Παιανία.

0: 85 570.
1: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω. Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.

0: Χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες από Βαγγέλη Γκαλονάκη. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, και μπήκαμε στο επόμενο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη φράση «συχνάζω κάπου»? Συχνάζω κάπου.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα μου στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη. Θα πάμε και σήμερα τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, πάμε να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Και για να δούμε ποιος θα απαντήσει στην άλλη γραμμή. 210-86-46-515. Μανώλη Λιανάκη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
4: Δόξα τον Κύριο, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα? Έχω και κάποιες ερωτήσεις εδώ, αλλά πριν πάμε σε αυτά, για πες μας πού θέλεις να επικεντρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση.
4: Άκουγα το πρωί τη συζήτηση που είχατε με την Άννη Βεδάκη.
0: Ναι, στον Άγιο Δημήτριο.
4: Ναι. Όλα αυτά που γίνονται εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την ιστορία του τόπου μας και σε ό,τι αφορά τον Αλέκο Παναγούλη, αλλά και σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου.
0: Ναι.
4: Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί η λύθη σκοτώνει. Είναι η ταυτότητά μας, ναι, όλα αυτά που αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί μας και το καλό που συμβαίνει να το μοιραζόμαστε.
0: Ναι.
4: Αλλιώς χαθήκαμε.
0: Ναι.
4: Ένα πρώτο σχόλιο ήταν αυτό σε σχέση με αυτά που γίνονται εκεί. Και βέβαια θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο ουσιαστικό εμείς των παιδιών.
0: Λίγο πιο δυνατά, Μανώλη, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεσαι.
4: Δεν ακούω.

0: Λίγο πιο δυνατά. Όχι, ακούγεσαι, αλλά λίγο πιο δυνατά. Μήπως πρέπει
1: τώρα να... ακούγομαι καλύτερα.
0: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Είναι σημαντικό, έλεγα, για το μέλλον των παιδιών οι γονείς να ενεργοποιηθούν περισσότερο και να είναι πολύ κοντά στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε για την κατάσταση των σχολείων.
0: Ναι. Που δεν είναι μόνο στον Άγιο Δημήτριο, είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό δείχνει την απουσία της κοινωνίας.
0: Ναι. Και του κράτους.
1: Μα δεν έχουμε κράτος.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και
1: αν
0: αυτό.
1: Δεν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει κράτος, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι όλα είναι κάτω, το πολιτικό σύστημα έχει χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια, απλά κρατάγανε τα προσχήματα, τώρα πια δεν τα κρατάνε.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και ο μόνος τρόπος είναι να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να εμπιστευτεί ο ένας τον άλλο, να σηκωθούμε από τους καναπέδες. Τα παιδιά δικά μας είναι. Δεν τα παρκάρουμε στο κινητό, στον υπολογιστή.
0: Εδώ θέλω να σταθείς.
1: Τα μηνύματα που περνάνε,
0: ναι,
1: είναι καταστροφή για το μέλλον της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
1: Να μην αφήσουμε το μετανθρωπισμό. Γιατί γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι. Αυτή η μόδα...
1: να καταστρέψει τη ζωή μας.
0: Ναι. Αυτή η μόδα, Μανώλη, με τα κινητά, όπως είπες, και με τα λάπτοπ και με τα μικρά παιδιά, αλλά και με τους μεγάλους, θα έλεγα εγώ. Βλέπω εδώ μεγάλους ανθρώπους και δεν κάνουν τίποτα άλλο εκτός μόνο να ασχολούνται με το κινητό. Να παίζουν με τα πλήκτρα του κινητού. Μπαίνεις στο μετρό, να πας από τον Περισσό στον Πειραιά, στον ηλεκτρικό, και είναι 15 καθίσματα εκεί στο βαγόνι που είσαι και μόνο εσύ δεν κρατάς το κινητό να παίζεις. Όλοι οι άλλοι, μικροί, μεγάλοι, έχουν το κινητό και παίζουν με τα δάχτυλά τους πάνω στο κινητό. Μπορείς να πεις πού θα πάει αυτό το χάλι? Γιατί δεν θα πω αυτή η κατάσταση, θα πω αυτό το χάλι, γιατί για χάλι πρόκειται.
1: Γιώργο, θα σου πω κάτι πιο συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Εγώ σαν πολεοδόμος, και σίγουρα μας ακούνε και στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Υπέγραψα 17-18 χρόνια πριν 3 συμβάσεις για τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης στο Ηράκλειο για τις περιοχές Αμφιθέα, Παγκρίτιο, Αγία Ειρήνη, Κορακοβούνη, Παπατήτου, Μοτόχη.
0: Ναι.
1: Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο μόνος μου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιοχές θα είχαν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης μέσα σε 2, το πολύ σε 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν μπουν τα πρόστιμα των αυθαιρέτων, οι περιοχές αυτές θα ήταν εντός σχεδίου, θα βγάζανε άδειες οι ανθρώποι και δεν θα πληρώνανε πρόστιμα τακτοποίησης των οικοπαίδων. Τον Οκτώβριο που πέρασε έδωσα μια συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Ενημέρωσα τον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει, πού είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι λύσεις, και κάλεσα τους ιδιοκτήτες, που είναι πάνω από 3.000, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου. Έδωσα το τηλέφωνό μου στον αέρα,
0: ναι,
1: προσωπικό μου, το email, και από τους 3.000 ιδιοκτήτες που πλήρωσαν τα πρόστιμα τακτοποίησης των αυθαιρέτων για 30 χρόνια, πόσοι επικοινώνησαν μαζί μου?
0: 100.
1: Αν ήταν 100 θα τα είχαμε λύσει τα προβλήματα.
0: Ούτε 100.
1: Τρεις.
0: Μάλιστα. Και μετά μου λες ότι δεν σου γράφω. Δεν ξέρω. Καθένας πρέπει να αναλάβει την ατομική του ευθύνη, Μανώλη. Δεν είναι, εντάξει.
1: Θα πρέπει αυτό,
0: ναι,
1: Γιώργο,
0: ναι,
1: μου, αυτό είναι σύνθημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και με τα συνθήματα δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να αναλύσουμε γιατί. Κάτι φταίει, τι φταίει.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνουμε σωστή διάγνωση, δεν θα κάνουμε θεραπεία σε μια άρρωστη κοινωνία. Είναι προϋπόθεση. Χρησιμοποιώ ιατρικούς όρους
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε άρρωστοι συνολικά,
0: ναι,
1: και ψυχικά και βιολογικά.
0: Οπό.
1: Τι πρέπει να γίνει? Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε.
0: Σ' ακούμε.
1: Ότι η χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος συλλήβδη,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Δημοκρατία χωρίς πολίτες δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναφτιάξουμε πολίτες. Θα πρέπει να ασχοληθείς με το γείτονά σου. Να μιλήσεις μαζί του. Ας το κινητό στην άκρη.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιείς με λάθος τρόπο. Σήμερα που το κόστος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων είναι μηδενικό,
0: ναι,
1: δεν επικοινωνούμε. Γιατί κάνουμε κακή χρήση του εργαλείου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε παρακάτω και αυτό θέλει αγώνα. Εγώ τώρα για το Ηράκλειο θα πρέπει να συζητήσω πάρα πολύ με τους τρεις, να μην απογοητευτώ, να αρχίσουν και εκείνοι να έρθουν σε επαφή με τους άλλους, να γίνουμε 33.
0: Ναι.
1: Άμα γίνουμε 33, το πρόβλημα λύθηκε. Γιατί οι 33 θα γίνουν οι 3.000.
0: Σωστά.
1: Και οι 3.000 με ειρηνικό τρόπο θα καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί το μεγάλο πρόβλημα έχει και άλλες παραμέτρους. Εγώ σαν πολεοδόμος πρέπει να επικοινωνήσω με τους 3.000 για να τους δώσω τη γνώση, χωρίς να πληρώνομαι, ανταποκρινόμενο στον κοινωνικό ρόλο του επιστήμονα,
0: ναι,
1: του επαγγελματία.
0: Ναι.
1: Ο επαγγελματίας θα πρέπει να πληρώνεται. Ο επιστήμονας που τον έφτιαξε η κοινωνία και τον σπούδασε έχει ένα κοινωνικό ρόλο. Να ενημερώσει την κοινωνία τι είναι αυτό που κάνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις, για να μπορεί να συνεννοηθεί με την κοινωνία και να συμμετέχει. Αυτό δεν το κάνουν. Η ζωή μας είναι μόνο χρήμα.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ναι, και αυτό είναι από το παράδειγμα που είπες, ότι απευθύνθηκε σε 3.000 και ανταποκριθήκανε 3. Αυτό, ναι, πραγματικά είναι όχι απογοητευτικό.
1: Αυτό
0: είναι,
1: ακριβώς ξέρω, είναι... δείχνει το πόσο απούσα, το πόσο άρρωστη είναι η κοινωνία. Μας ταΐζουνε σανό και εμείς τον καταναλώνουμε. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε όμως
1: και
0: εδώ.
1: Και όχι με το fast, όχι γρήγορα. Το σπέδε βραβέως.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Αυτοί τώρα που έχουν αφαίρετα που τα τακτοποιήσανε, δηλαδή πληρώσανε πρόστιμα.
0: Ναι, για να τα νομιμοποιήσουνε.
1: Στο Ηράκλειο ξεπέρασαν τα... Όχι, δεν υπάρχει νομιμοποίηση.
0: Α, δεν υπάρχει νομιμοποίηση. Για να τα,
1: όχι,
0: να τα τακτοποιήσουν.
1: Όχι, έγινε μια φορά από το συγχωρεμένο τον Τρίτς.
0: Ναι.
1: Το 1982.
0: Ναι, και τώρα τα τακτοποιούν.
1: Τώρα έχουν τακτοποίηση για 30 χρόνια.
0: Και μετά από 30 χρόνια πάλι θα έχουμε τα ίδια, πάλι τακτοποίηση.
1: Βέβαια. Ξανά πρόστιμα.
0: Για να πάρει το κράτος χρήματα.
1: Το αχόρταγο πολιτικό μας σύστημα δεν χορταίνει με τίποτα. Θέλει λεφτά να τρώει.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δυστυχώς.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι
1: και
0: η αλήθεια.
1: Αν αυτό δεν μας ενοχλεί, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αλλά αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε.
0: Ναι. Και εμείς αξίζει τον κόπο από εδώ, τουλάχιστον εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από μένα, να τα λες, και όσοι τα ακούνε, τα ακούνε. Όσοι δεν τα ακούνε, δεν πειράζει.
1: 2, 10, 86, 46, 5, 15.
0: 2-10-86-46-515. Νομίζω ότι τουλάχιστον όλοι οι ακροατές μας το έχουν σημειώσει αυτό το τηλέφωνο, Μανώλη μου. Και να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο...
1: Ναι. Σπιρουλίνα,
0: ναι.
1: Που έχει να κάνει με την υγεία
0: και τη διατροφή
1: και στο επίπεδο της πρόληψης και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων βοηθάει αποφασιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε συνολικά την υγεία της κοινωνίας.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν, Μανώλη μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τέλειωσε ο χρόνος χωρίς να πάρω χαμπάρι. Το ρολόι δείχνει 9:57. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είμαστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά όλοι.
0: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Πάμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις Εταιοκρίτες.
10: Ναι.
9: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
10: Για πες.
9: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
10: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
9: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
0: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας. Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες
11: χαρός εγώ κοπέλα
0: συνεχίζονται και το Μάιο.

0: αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του μαντολίνου και όχι μόνο. 5η 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30, και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
1: Πλούσιο το όνειρο.
0: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
6: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
7: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξη σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.
2: Και είπαμε ευθύνη να είσαι κριτικός. Ακούσαμε από τον Κώστα το Μουντάκι και με αυτό το υπέροχο τραγούδι μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό 5ης 7 του Μάη του Σωτήρου έτους 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και να πούμε και τη μαντινάδα του διαγωνισμού μας, να πούμε και τα δώρα μας, να πούμε και μια ρήμα, την καθημερινή ρήμα που μας στέλνει ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Είπα να μην την πω σήμερα, γιατί καταλαβαίνω ότι λέει πολλά καλά λόγια για μένα και θα κοκκινήσω και τα καλιά να μην την πω Δημήτρη, αλλά αφού επιμένεις δεν θα σου χαλάσω το χατήρι. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Είπαμε, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «συχνάζω κάπου». Πώς λέμε το «συχνάζω κάπου» στην κριτική διάλεκτο? 210-5122-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο και 6944-678-358 είναι το κινητό μας για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε και στη... Όχι, να πούμε ότι χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «ημερεύω» και το λέμε «μερώνω». «Μερώνω» το λέμε το «ημερεύω». Πάμε και στη μαντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. «Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός ευδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριω πίσω». Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. «Μηνώ, γιαγέρνω, σεβδάς και μπλιό». Το μπλιό είναι το πια, το πια. Το σεβδάς είναι, ξέρετε τι είναι, ο έρωτας, η αγάπη. Το μηνώ είναι «στέλνω μήνυμα, ναι». Και το γιαγέρνω είναι «επιστρέφω». Λοιπόν, για να εξηγούμε και τις κριτικές λέξεις. Λοιπόν, βάλτε τουλάχιστον δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ μέχρι την Παρασκευή 22 του Μάη. Δηλαδή τώρα έχει 7, θέλουμε 15 μέρες ακόμη, 2 εβδομάδες. Έχετε περιθώριο. Ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 25 του Μάη και ο Γιώργης Ολέκας θα δώσει 20 βραβεία, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο μέσα το πολείο τα ρομανάκια του καλού φίλου του Κωστή του Ρωμανάκη. Τώρα ανατρέπουμε αυτά που είπαμε γιατί πάμε παρακάτω.
3: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
2: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Χουδαλάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον έγκριτο δημοσιογράφο, τον Γιώργο το Χουδαλάκη, που τον απολαμβάνουμε στο Real FM σε καθημερινή εκπομπή κάθε απόγευμα από τις 5 ως τις 7. Πάμε λοιπόν να κάνει και τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα όπως την κάνει κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Γιώργη μου, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Να σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πού σε βρίσκουμε? Πού σε βρίσκουμε, πού είσαι, γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο?
4: Με βρίσκεις στο ίδιο σημείο που βρίσκεις συνήθως, αλλά δεν ξέρω, μιλούσα για μένα στην Υπουργό πριν από λίγο.
2: Να πας ένα βήμα αριστερά, μήπως και στρώσει η δουλειά.
4: Για να το
2: επιχειρήσει. Νομίζω ότι ακουγόμαστε καλύτερα τώρα. Ναι, μου λέει και η ηχολήπτριά μας. Οπότε, για πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικά, έτσι, μια γενική εκτίμηση, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Εγώ, βέβαια, επικέντρωσα και τις τελευταίες μέρες, αλλά και 10 μέρες πριν από το Πάσχα, στο γεγονός ότι δεν θα έχουμε πλέον πόλεμο. Εσύ πώς το βλέπεις?
4: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις,
4: Δεν ξέρω.
2: Προβληματίζεσαι.
4: Υπάρχει αυτό το πρωινό που συχνάμε και διαβάζουμε τι έχει υποθεί, αν υποθεί κάτι σημαντικό κτλ. Η ιστορία που κρατάει το πώς έχει τα δεδομένα πάει. Το μόνο που πρέπει να πω είναι ότι τίποτα από ό,τι ακούω δεν το παίρνω πια πολύ σοβαρά.
2: Μπράβο, έτσι.
4: Μια μέρα αυτό ότι άλλη ώρα το επόμενο. Γιώργη, εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά. Θα έλεγα πει στα Αμερικάνικα, στα παγκόσμια κρατικά,
2: ναι,
4: που να βγαίνει ένας υπουργός να λέει σταματάμε και ξεκινάμε μια. Μετά να βγαίνει ένας άλλος υπουργός να λέει το ανάποδο και μετά να βγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ και να λέει ό,τι να είναι.
2: Ναι, ό,τι του ήρθει, ό,τι του ήρθει.
4: Δεν ξέρω, το λέω γιατί θεωρώ ότι μαζί μας με τα δωρά λειτουργούνται μέσα, τα ξερά λειτουργούνται για τα δωρά. Εδώ έχουμε το εξής, ότι ο κόσμος στο τέλος θα πετροποθάει και τους δημοσιογράφους, δημοσιολογούντες και τα λοιπά,
2: ναι.
4: Γιατί λένε, μα είχες πει τα θέλετε στις απολεμωτές. Εγώ βλέπω και συνεχίζεται.
2: Ναι,
4: ναι, αλλά δεν φταίω γι' αυτό. Το είναι ήδη στο μεταφέρω.
2: Ναι,
4: η δήλωση του Τραμπ είναι είδηση, η δήλωση του Ρούμπιο είναι είδηση, η είδηση του Υπουργού Πολέμου είναι είδηση. Ναι. Αλλά μετά το ότι δεν έχει τίποτα από αυτά, ενώ υποτίθεται με τον πιο βαρύ τύπο τρόπο υπομένο και τον πιο αναξιόπιστο που είναι δηλώσει του Προέδρου του Υπουργού του, γινόμαστε όλοι μαζί Ρόμπερτ. Συγγνώμη για το, για το κακό υποτίθεται.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω αν είναι άρρωστος ή αν δεν είναι άρρωστος, αν είναι καλά. Πάντως αυτό που σκέφτεται το πρωί, το μεσημέρι το αλλάζει και το βράδυ κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή τόσο αναξιόπιστος που δεν νομίζω ότι υπήρξε άλλος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που θυμόμαστε εμείς, που να κάνει αυτές τις, τις παλινδρομήσεις. Δηλαδή δεν είναι σταθερός, δεν λέει κάτι που να το πιστέψει. Θα πει το είπε ο πλανητάρης τελεία και παύλα. Όμως...
4: Τώρα θα σου πω κάτι το οποίο δεν μπορώ να αποδείξω. Είναι μια σκέψη προσωπική. Την κρατάτε, την πετάτε. Θέλω όμως να τη μοιραστούμε.
2: Ναι.
4: Γιατί εάν με ρωτούσε κάποιος, θεωρείς ότι ο Τραμπ είναι έξυπνος του Βλάκας, θα έλεγα ότι είναι πανέξυπνος.
2: Ναι.
4: Άλλο είναι το ανισόρροπο, έτσι.
2: Ναι.
4: Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν έχουμε να κάνουμε με τα στοιχεία του χαρακτήρα του ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ότι έχουμε να κάνουμε με τρελίκο νόμα.
2: Ναι,
4: εδώ
2: ναι,
4: πω πω. Γιώργη, μετά από τόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, έμαθα την... έναν νέο ορισμό που λέγεται υποτιμητική κερδοσκοπία.
2: Ναι.
4: Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, δεν έχω ασχοληθεί με το οικονομικό ρεπορτάζ για να παριστάνω τον ειδικό, ομολογώ δεν το είχα ξανακούσει, δεν το ήξερα.
2: Ναι.
4: Αλλά όταν μου το εξήγησαν ότι όπως, πώς να σου το πω τώρα, μιλάμε για δισεκατομμύρια εξοικονόμηση διαπάρτιση αυτών των παιχτών του
2: χρηματιστήριου,
4: δεν μιλάω για επενδυτές, είναι παίχτες.
2: Ναι.
4: Παίζουν με τα τρισεκατομμύρια όπως θα πρέπει να μην ξέρει.
2: Είναι τζογαδόροι με λίγα λόγια.
4: Ακριβώς. Και βλέπεις να και δείχνονται και να χάνονται τρισεκατομμύρια. Και αυτή η ιστορία έχει κρατήσει και εβδομάδες. Δεν έγινε μία φορά. Γίνεται
2: ναι,
4: κάθε μέρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλη αυτή η ιστορία οφείλεται σε μία ανισόρροπη προσέγγιση, μια επιπόλαιη προσέγγιση. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Κατά
2: ναι,
4: τη γνώμη μου,
2: ναι,
4: λέω,
2: ναι,
4: το
2: ναι, αυτό αποδεικνύει ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος, αλλά ίσως να μην στέκει καλά, να μην τάχει 400. Δεν ξέρω αν είναι 300 ή 500, αλλά 400 σίγουρα δεν είναι.
4: Θα σου κάνει εντύπωση στην Αμερική αυτό που μόλις είπες, δηλαδή μια ψυχολογική προσέγγιση του θέματος.
2: Ναι.
4: Έχει γίνει αρκετές φορές στα κανάλια με ειδικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους κτλ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είμαστε εμείς εδώ στη μικρή Ελλάδα, σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη που σκεφτόμαστε αυτό εδώ. Το σκέφτονται και οι Αμερικανοί.
2: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θεός να βάλει τη χέρα του, γιατί πραγματικά πρέπει να σταματήσει αυτό το δράμα, αυτός ο πόλεμος. Μόλις είπε, λέει χθες ο πλανητάρχης, ότι τώρα θα έχουμε ελευθερία, δεν θα έχουμε πόλεμο. Έπεσε το βαρέλι, το πετρέλαιο από τα 100 τόσα που ήταν κάτω από 100. Αν είναι δυνατόν.
4: Ναι. Λέω όμως ότι αυτό δεν έχει γίνει μια φορά. Για σκέψου.
2: Ναι. Πόσες φορές έχει γίνει, ναι.
4: Μέσα ανεβαίνουν τιμές και ναι, κάτι οικονομάνε μέσα
2: ναι,
4: αυτό.
2: Κάθε φορά που θα μιλήσει.
4: Ότι ο Τραμπ ναι, δεν είναι ένα τέκνο του πολιτικού συστήματος Αμερικής. Είναι ένας από τους μπίλιονες, από τους δισεκατομμυριούχους.
2: Μάλιστα.
4: Και αυτούς βλέπεις να χρησιμοποιεί. Δηλαδή, τα πιο σοβαρά, και εννοώ και τον Ιρανικό πόλεμο για παράδειγμα, έχει βάλει τον γαμπρό του, τον άντρα της κόρης του. Έχει βάλει τον Βουίτκοφ που είναι ένας...
2: Όλο το σόι, το σόι.
4: Ο οποίος έχει δείξει ικανότητες μεγάλες, όπως λέει ο Τραμπ. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο και
2: ναι,
4: ας μην λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε.
2: Σωστά.
4: Όπως το είχε πει ο ίδιος ο Τραμπ, ότι είναι ένας πάρα πολύ ικανός διαπραγματιστής.
2: Μάλιστα.
4: Θέλω να πω ότι το στενό του περιβάλλον είναι μέσα από τους πετρελαιάδες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός ξέρει, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να σταματήσει ο πόλεμος, μήπως και μετά από κάμποσο καιρό επανέλθει η κανονικότητα, γιατί δυστυχώς τώρα δεν ζούμε σε κανονικότητα. Όπου και να πας, ή στο σούπερ μάρκετ, ή στη Λαϊκή, ή στη πρατήριο να βάλεις βενζίνη, βλέπεις ότι είμαστε εκτός κανονικότητας. Όλοι μας. Όλοι μας. Όλοι μας. Λοιπόν, Γιώργη μου, θέλω σε παρακαλώ να πούμε δύο λόγια στα τρία λεπτά που μας μείνανε για αυτό το, όχι το στιγερό έγκλημα στην Κρήτη, όχι για αυτό το δολοφόνο, τον χαροκαμένο πατέρα, όπως θέλει τον λέει ο καθένας, που σκότωσε το παλικάρι, αλλά για αυτή την εκστρατεία που έχουν κάνει τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον της Κρήτης για μια ακόμη φορά. Υπάρχουν κάποιοι περιπλανόμενοι που βάζουν κράνος και μπαλάσκες και πάνε στα κανάλια και λένε ότι Κρήτη, ναι, εκεί οι βεντέτες σκοτώνται, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι, έχουν πολιτισμό. Δεν ξέρει αυτός ο κύριος και αυτοί οι κύριοι ότι ο πολιτισμός γεννήθηκε στην Κρήτη? Γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση κάθε φορά που κάτι γίνεται στο νησί μας, είτε είναι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι με τα Βορίζα, είτε είναι με τις βεντέτες που υπήρχαν παλιότερα? Γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει αυτό το μίσος? Επειδή το δέντρο που έχει καρπούς το πετροβολούνε, λέω εγώ.
4: Κοίτα να δεις. Καταρχήν θέλω να πω ότι από ένα μέρος τόσο ευλογημένο όσο η Κρήτη, δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια σαφρόμα.
2: Ναι.
4: Πρώτα φυλάμε στο σπίτι μας.
2: Ναι.
4: Τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι έχει ένα τοπικιστικό πρόσημο αυτό που είπες, δηλαδή λέει η Κρήτη, η Κρήτη, η Κρήτη, η Κρήτη.
2: Ναι.
4: Ο άνθρωπος ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα πήγε και πυροβόλησε το ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ θυμίζω ότι ήταν ο διάδοχος του ΕΦΚΑ.
2: Ναι.
4: Και μετά έφυγε από εκείνη την μεριά της Αθήνας, έκανε μια διαδρομή 25 λεπτά, πήγε στο κέντρο της Αθήνας πίσω από τον Άριο Πάρκο και το εφετείο, 500 μέτρα
2: ναι.
4: από το Διγαδά, και πυροβόλησε 4 κοπελιές που εκείνη την ώρα δουλεύαν
2: ναι.
4: στο δικείο.
2: Ναι.
4: Αυτό κατά την γνώμη μου είναι μια εικόνα που έχετε να φανερώσει ότι όπου υπάρχουν αδυναμίες,
2: ναι.
4: όπως είναι για παράδειγμα ένα διαταραγμένος άνθρωπος, εγώ τον είπα χαμένο τον πατέρα και ναι. χθες και επιμένω.
2: Ναι.
4: Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει την ισορροπία του,
2: ναι.
4: βοήθεια χρειαζόταν, συμπόνια, υποστήριξη.
2: Ναι.
4: Ότι αντί τη βοήθεια κλπ. Είδαμε για πρώτη φορά να υπάρχει μια απουσία, παντελής απουσία.
2: Παντελής απουσία.
4: Συνολικών δομών.
2: Ναι.
4: Που πάνε να υποστηρίξουν έναν άνθρωπο. Ή αν θέλεις, ακόμα και αστυνομικών. Δηλαδή, ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προσπαθήσει να σκοτώσει τον παλικαράκι 4 φορές.
2: Ναι.
4: Το ξέρουν οι συγγενείς, οι φίλοι και τα λοιπά. Αυτά δεν συμβαίνουν στη χαόδια.
2: Ναι, και τι κάνανε. Τι κάνανε. Τι κάνανε για να τον εμποδίσουν.
4: Ναι.
2: ναι.
4: Είναι μια κοινωνία πιο κλειστή, για αυτό έτσι, που αυτά είναι.
2: Βέβαια.
4: Δεν κάνανε απολύτως τίποτα, εκτός αν υπάρχει κάποιος, συγγνώμη για το θα πω, τόσο πολύ μαλάκα και εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Να πιστεύει ότι με ένα χαρτί κάνεις ασφαλιστικά μέτρα ή βγάζεις μια διαταγή, θα σταματήσει το χαροκαμένο τον πατέρα
2: ναι.
4: από το να εξειδικηθεί το παιδί.
2: Ναι.
4: Και να πω και κάτι, γιατί προφανώς δεν έχω καμία κατανόηση σε μια δολοφονία. Καμία.
2: Ναι.
4: Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε βεντέτα.
2: Ναι.
4: Έχουμε να κάνουμε με αυτοδικία.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
4: Το λέω γιατί η αυτοδικία καλώς κακώς εξακολουθεί να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου απολύτως κακώς.
2: Ναι.
4: Αλλά η αυτοδικία πεθαίνει όταν το δίκαιο βασιλεύει.
2: Ναι.
4: Όταν βλέπεις ότι θα βρεις το δίκαιο. Σε πείραξαν, σε κάνανε κακό, σε αδικήσανε, θα βρεις το δίκαιο σου. Αναρωτιέμαι, το βρίσκουμε στην Ελλάδα το δίκαιο μας?
2: Όχι, όχι, όχι, δεν το βρίσκουμε. Αλλά δεν πρέπει να πιάνουμε, Γιώργο μου, και να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες. Ναι μεν, αλλά ναι μεν δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που μπορούν να θεραπεύσουν όλα αυτά που γίνονται. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και αυτοσυγκράτηση.
4: Ναι, κλείνουμε από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
4: Να πω πολύ απλά ότι ξεκινώντας είπα για αυτό το κόμμα για τη δολοφονία του ίδιου, ότι εμείς δεν πρέπει να δίνουμε τα φόρμα. Αν είναι δυνατόν να είμαστε τόσο ευλογημένοι να έχουμε γεννηθεί, όπως εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, καρδιά μου στην Κρήτη.
2: Ναι.
4: Δεν μπορεί εμείς να μη σεβόμαστε την ευλογία του ότι είμαστε κριτικοί.
2: Σωστά, που μας έδωσε ο Θεός απλόχερα και γεννηθήκαμε σε αυτό το νησί και είμαστε και χαιρόμαστε να λέμε ότι είμαστε από την Κρήτη, είμαστε κριτικοί. Και το λες και γεμίζει το στόμα σου, που λέω πολλές φορές. Γιώργη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και την άλλη Πέμπτη πάλι να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια χαρά.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
4: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
4: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? ψάξες το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
12: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
16: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Δώσε μου το δικαίωμα μονάχα να σε βλέπω, γιατί με τρώει η γέγνια σου και αγκάθομαι και αστέκω. Ακούσαμε από δύο μεγάλους της κριτικής μουσικής, τον Θανάση το Σκορδαλό και τον Νίκο το Μανιά. Εμείς πάμε τώρα, γιατί βλέπω και φτάξαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «συχνάζω κάπου». Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το «ημερεύω» και το λέμε «μερώνω». Σας είπα προηγουμένως ότι θα πούμε τη ρήμα που μας στέλνει κάθε πρωί ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Αν και είναι πολύ επενετική, αλλά τέλος πάντων, αφού την έστειλε ο άνθρωπος, να την πούμε. Λέει λοιπόν: ό,τι χαράχουντα πουλιά, σαν ξημερώνει μέρα, έχω κι εγώ να τη γρικώ την πρώτη καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 η εκπομπή θα ανοίξει, 8 και 12 λεπτά θα μας καλημερίσει. Πολλοί γρικούν με όρεξη το Γιώργη το Ταγάκι με ένα τρίωρο εκπομπής με κέφι και μεράκι, που βγαίνει με την όρεξη και με φωνή αηδώνει. Μπρες, κόσμος πολλής τον εγρικά και τον εκαμαρώνει. Να ακούσουμε τα νέα του, Ίντα να εκφωνήσει, να πει και την ερώτηση ποιος θα πρωταπαντήσει του Άγιου Μάμαθ γέννημα, και είναι αναθρεμένος, μα στην Αθήνα κάθεται γιατί είναι παντρεμένος με την καλοπαντρεμένη. Ναι, η κριτική διάλεκτος πολλούς παλιούς εμπνέει, αναστορούνται οι παλιοί, μαθαίνουνε κι οι νέοι. Κι όσοι κατένε κριτικά να το έχουν σε καμάρι, να το δουλεύουν μη χαθίτσι Κρήτη στο λογάρι. Δημήτρης Κακουράκης Χανιά. Κατάγομαι πω το χωριό κοντά στα Λευκαόρη, που είναι στον Αποκόρονα όνομα Παϊδοχώρη. Χριστός Ανέστη και αύριο την Ταχυνή με το καλό. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου, να είσαι καλά, για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαστε να έχουμε την υγειά μας, να τα λέμε κάθε πρωί, γιατί το λέω το πρωί, να το πω και τώρα, ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Το λέω μέσα από την καρδιά μου.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα για να προκάμαμε, να πούμε ότι σήμερα είναι 5η 7 του Μαΐ στον Ομαλό, Χάρης Φασουλάς, για μια ξεχωριστή μουσική Πέμπτη. 2-10-56-21-42 το τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι στον Ομαλό. Πάμε αύριο Παρασκευή 8 του Μάη στις 9 το βράδυ. Ο Πέτρος Σαριδάκης μας περιμένει στα Ρωμανάκια στην Αγία Παρασκευή για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Και εδώ το τηλέφωνο είναι 210-65-32-278. Παρασκευή αύριο 8 του Μάη στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Ηλιούπολης γιορτάζει τα 70 του χρόνια στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Σοφοκλή Βενιζέλου 114 στην Ηλιούπολη. Αύριο επίσης Παρασκευή 8 του Μάη στις 9 το βράδυ η Στέλλα Κουκάκη, η αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη, θα εμφανιστεί στο Τζιμπολόι στην Αγία Παρασκευή Αγίου Ιωάννου 71. Αν θέλετε να κάνετε κράτηση, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-654-12. Πάμε στο Σαββάτο 9 του Μάη στις 6 το απόγευμα, ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου και 13 Σύλλογοι Κριτών Ανατολικής και Βόρειας Αττικής γιορτάζουν και τιμούν την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Θα γίνει επιμνημόσυνος δέης, η κατάθεση στεφάνων, ομιλία, παρέλαση και θεατρική παράσταση στην αίθουσα του επιμελητηρίου του Επαγγελματικού Λυκείου Λαυρίου. Πάμε τώρα στην Κυριακή 10 του Μάη στη 10 το πρωί. Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών οργανώνει εκδήλωση ημερίδα μνήμης και τιμής αφιερωμένη στη ζωή, στους αγώνες και στη δράση του Μυλοποταμίτη πρωτοπόρου σοσιαλιστή ηγέτη του Σταύρου του Καλέργη. Ήταν ο οργανωτής της πρώτης εργατικής πρωτομαγιάς στη χώρα μας το 1893. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Σεράφιο Εσχολιδών 19 και Πειραιώς 144 στα κάτω Πετράλωνα. Θα ακολουθήσει τελετή στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Πειραιώς 155, εκεί που βρίσκεται το άγαλμα του Σταύρου Καλέργη. Να είμαστε όλοι εκεί. Την Κυριακή 10 του Μάη στις 6 το πρωί ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στην Εύβοια, προσκύνημα στο μοναστήρι και στη συνέχεια θα πάνε στο Προκόπη για αναψυχή και για καφέ και φαγητό στη Νέα Αρτάκη. Αναχώρηση και επιστροφή στην Παλαιά Φώκαια. Επίσης την Κυριακή 10 του Μάη στις 7.30 το πρωί η ημερήσια εκδρομή διοργανώνει η Ένωση Κριτών και Αρατσινίου Δραπετσόνας στην Αρκαδία. Οι εκδρομείς θα επισκεφθούν τον Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδόρας κοντά στο χωριό Βάστας και θα ακολουθήσει φαγητό και γλέντι στο χωριό Νεστάνι με ελεύθερο μενού. Και τέλος, την Κυριακή 10 του Μάη από τις 8.30 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην ιδιόκτητη αίθουσά του, στην οδό Κωστή Γιαμπουδάκη 98, στο λόφο Προφήτη Ηλία Αχαρνών. Όσοι πιστοί προσέλθετε, γιατί δίνεις αίμα, προσφέρεις ζωή. Αυτά, κριτικαεπίκαιρα.gr.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
0: 2-10-86-46-5-15, μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Σε αυτό το τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, θα ακούσετε συμβουλές για τη διατροφή σας και γρήγορα θα αισθανθείτε να αλλάζει η ζωή σας. Και πάμε γρήγορα να πούμε μια καλημέρα, μια μαντινάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε καθένα ξεχωριστά από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
3: Με ζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
0: Πάχνες το Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε.
3: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
3: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693 23 23 518.
0: Και μακάρι να αναχρίαστο, αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
3: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης, Θηβών 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε στο Παπαλεξανδράκη.
3: Προφρός, το εξοπλισμή καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
0: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
3: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
0: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
3: Σπουργίτης Μεταφορική, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 210-34-24-8-08.
0: Σπουργίτης Μεταφορική είναι το όνομα τζι. Τέλεια στις μεταφορές, την κάνει τη δουλειά τζι.
3: Κτήμα Έλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
0: Πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφθούν θα βγουν κερδισμένοι.
3: Κοσμοντάτα 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
3: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφει στα δαχτύλια.
3: Συνεταιριστική Τράπεζα Χάνιον, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα του βάνει.
3: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Κι αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευής του Μακρυπόδη, έλα.
3: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420 στο Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
3: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις του Φουντοραδάκη.
3: Παλέτα Ντίλ στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα Ντίλ στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
3: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
3: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
3: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με τον DK.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
0: Ή στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ίστα θέλει.
3: Καφές Δανδάλιο, νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και τις εκπομπές μας και το σταθμό μας.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο, τη φράση «συχνάζω κάπου» και η απάντηση είναι «πράσο». «Πράσο» με δύο σίγμα και ωμέγα. «Πράσο» είναι η σωστή απάντηση. Είπα και προηγουμένα να το πω και τώρα ότι το «διάω» που μας είπανε πολλοί, κυρίως από τα Χανιά, «διάω κάπου» είναι ότι ζω κάπου, όχι ότι συχνάζω, ότι ζω. «Διάω», «διάγω» δηλαδή, «κάπου». Λοιπόν, αυτό, συχνάζω κάπου, πράσω, χθες ημερεύω, μερώνω, αύριο, ο Θεός έχει, θα δούμε τι έχουμε αύριο. Λοιπόν, τώρα να πω ότι γίνεται εδώ ένας μικρός πανικός, ωστόσο δεν έχω πει τα ονόματα μια-δυο φορές, να τα πούμε σήμερα και πάμε σιγά σιγά, ναι, προλαβαίνουμε, έχουμε και λέμε λοιπόν. Χρήστος Γεωργόπουλος, Αχιλλέας Καλαϊτζάκης, Νίκος Κατσικανδαράκης, Μανώλης Μανουσάκης, Μανώλης Μπικάκης, η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Πέτρος Βρουβάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, Κώστας Ξημεράκης, Κώστας Περουλής, Γιώργος Βασιλάκης, Γιάννης Χαλκιαδάκης Κουζουλέων, Χαρούλα Μεταξάκη, Ματίνα Χριστέα από την Παιανία, Ελένη Κυριακάκη, Γιώργης Κουκάκης, Δήμητρα Κασκούτη, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Γιάννης Αντωνάκης, Μιχάλης Μωτάκης, Μάνος Κατελάνος, Γιώργης Κουκουράκης από την Κάριστο, Γιώργος Σινατσάκης, Μανώλης Νταγάκης, Λάζαρος Βαλμάς από την Άνδρο, Κωστής Σπυριδάκης, Γεωργία Φοβάκη, Ζαχαρίας Αντωνακάκης, Παντελής Φακιανάκης, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Ειρήνη Ανδρεαδάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Γιώργος Ταμπακάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μιχάλη Στεφανάκης, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Μαρία Τσολακάκη, Έλλη Κωστάκη, Διονυσία Παναγιωτάκη, Ιωάννα Κορνιλάκη, Ιωάννα Χαλκιαδάκη, Εμιλία Λυράκη, Αλεξία Χριστάκη, Στέλιος Βερικάκης, Καλλιόπη Γκάγκαλου, Αγγελική Ευσταθίου, Ελένη Αποστολάκη, Μιχάλης Πετιναράκης, Λάζαρος Λαζαράκης, Πολύβιος Πιταροκύλης, Νίκος Δαμανάκης από Ρέθυμνο, γεια σου Νικόλα. Ευελίνα από Ρέθυμνο, Στρατηγή Ανδρεάκο, Αθανασία Ταρπινίδου, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Παύλος Ατσαλής, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Αντώνης Κλαουράκης, Αντώνης Γιαννακάκης, Κώστας Τσικριτσάκης, Θανάσης Ταλάς, Γιώργος Κρασονικολάκης, Βασιλική Μαμάκη, Δραμητινός Αδάμ, Νίκος Νικίδης, Κωστής Ξημεράκης, Τόνια από Ηράκλειο, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Δρυμαλή Τιάννα, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Τριανταφυλάκη Νίκη, Ζαχάρης Καμπουράκης, Νίκος Θωμαδάκης, Παύλος Ατσαλής και Δέσποινα Νέτη και Φραγκίσκος, Δανδουλάκης και Στέλιος Μπατάκης και Δήμητρα αγαπημένη Ζάπα. Αυτοί είναι φίλες και φίλοι, δόξα τω Θεώ, πλούσια τα ελέη του Θεού. Εμείς να πούμε τώρα να μείνετε εδώ φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε επιλεγμένη κριτική μουσική μέχρι τις μία ακριβώς θα είναι κοντά σας ο Νεκτάριος ο Αναγνωστάκης με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή και 5 με 7 θα ακούσετε Γιώργο Βιτόρο, 7 με 9 τους Βεργάκηδες και 8 με 10 από το Ράδιο Μεγαλόνισσος τη Χαρά Αρκαδιανού. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε στην πρώτη καλημέρα, δεν λέω πού, για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα και αύριο. Σαν αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να πίνετε τσικουδιά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε ότι το γέλιο και το γλέντι είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Καλή σας μέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας.

0: μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στο Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
3: Την
2: Αλουμίν.
4: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
5: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επαλαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
6: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
8: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σας.
1: Όπως πάντα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
7: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο βουριαλάκι μου.
7: σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
0: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
10: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-442 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
12: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δεν

0: παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
0: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
5: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
5: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
5: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
5: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
5: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
8: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
9: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
9: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρίο και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
16: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
15: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
16: Αυθεντική τσικουδιά.
15: Παρθένο ελαιόλαδο.
16: Μέλι.
15: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
16: Τα πάντα παραγωγής μας.
15: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
16: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
16: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
15: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
16: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
17: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
18: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Mediterranean.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
4: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
3: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
14: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες
15: χαρός εγώ κοπέλα
14: συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
15: Ο έρωτας σου θάλασσα.
14: Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του μαντολίνου και όχι μόνο. 5η 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και

0: τη γνωστή φιλοξενία μας.
1: Πλούσιο το όνειρο.
0: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostor, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συνεπείς, στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, όπως πάντα, όπως καθημερινά, λίγο μετά τη μία, ζωντανά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα στους 89,8. Είναι το ράδιο Μεγαλόνισσος και βέβαια η εκπομπή ανοιχτό μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, το Στέργιο τον Καραΐσκο. Όλοι μαζί και μαζί με εσάς, φυσικά, συντροφιά, και με τη στήριξη τη δική σας, θα φτάσουμε μέχρι και τις 2 για σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα. Ας τον απολαύσουμε. Φαίνεται ότι σε λίγες ημέρες θα δούμε κάποιες αλλαγές. Αύριο ελπίζω να έχουμε ένα έτσι εκτενές δελτίο καιρού με τον συνεργάτη μας, τον Δημήτρη το Βεζίρ, για να μας πει τα νεότερα που έρχονται για το Σαββατοκύριακο αλλά και για την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αυτές τις ημέρες θα είναι χαρά Θεού ο καιρός, να τον απολαύσουμε και να τον χαρούμε, να μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, να φτιάχνει παραπάνω η διάθεσή μας, να ομορφαίνουν έτσι οι μέρες μας με τον όμορφο ήλιο και τον όμορφο καιρό που είμαστε τυχεροί που έχουμε εδώ στο νησί μας. Φυσικά μας ακούτε πάντα και στην Αττική μέσω του Κρήτη FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, οι τρόποι επικοινωνίας πάντα διαθέσιμοι, 28 310 25 835 είναι το τηλέφωνό μας, το σταθερό. Υπάρχει και το κινητό τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί και το Viber, 69 85 77 75 50. Φυσικά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα μπορείτε να επικοινωνήσετε. Χαρά μας να δούμε τα μηνύματά σας και το σχόλιο σας και σήμερα όπως πάντα. Θα ξεκινήσω φυσικά με την αυτή πολύ τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει και κυριαρχεί σε όλα τα μέσα, σε όλη την Ελλάδα, και αφορά φυσικά την στιγερή δολοφονία του 21χρονου, του άτυχου 21χρονου Νικήτρα. Με βαθιά συγκίνηση και βαρύ πένθος αποχαιρετούν αυτή την ώρα στο χωριό Χόνος Μυλοποτάμου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής τον άτυχο 21χρονο που δολοφονήθηκε, να πούμε, ανήμερα των γενεθλίων του στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Η νεκρόσιμος ακολουθία, όπως είχε ανακοινωθεί, ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όπου έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για το ίστατο χαίρε. Η ατμόσφαιρα, πρέπει να πούμε, ότι είναι ιδιαίτερα φορτισμένη με την οικογένεια και τους ανθρώπους που γνώριζαν τον νεαρό να αδυνατούν να αποδεχτούν τον ξαφνικό και βίαιο χαμό του. Η σωρός του 21χρονου έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν από τις 11:30, αφού προηγουμένως είχε μεταφερθεί στο σπίτι των παππούδων του. Στο χωριό, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία υπό τον φόβο νέων εντάσεων, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στην τοπική κοινωνία. Με λόγια βαθιά συγκίνησης αλλά και με σαφές μήνυμα κατά της οπλοχρησίας, αποχαιρέτησε τον 21χρονο Νικήστρατο ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος κατά τη διάρκεια της κηδείας του νεαρού στον Χόνο. Μέσα στο βαρύ κλίμα πένθους που επικρατεί μετά τη δολοφονία του στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ο Μητροπολίτης, να πούμε, ότι αναφέρθηκε στην παρουσία των όπλων και στις τραγικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η χρήση τους. Όπως σημείωσε, μπορούμε να πούμε πως αν αυτά τα πιστόλια δεν υπήρχαν, είτε νόμιμα είτε παράνομα, δεν θα είχε συμβεί αυτό. Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο κύριος Πρόδρομος απίφθινε νέα έκκληση να μην υπάρξει κανένας πυροβολισμός στη μνήμη του Νικήστρατου. Για μία ακόμα φορά βγάζω από τα βάθη της καρδιάς μου για τον Νικήστρατο σήμερα μία έκκληση να μην ακουστεί ούτε ένας πυροβολισμός για κανένα λόγο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές δεν εκφράζουν την πραγματική εικόνα της Κρήτης και δεν αποτελούν στοιχείο της ταυτότητάς της, γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια της Κρήτης. Δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης, είπε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να σταματήσει ο κύκλος της βίας και των άσκοπων πυροβολισμών. Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η Κρήτη είναι συνώνυμη με την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και την ανθρώπινη παρουσία στις δύσκολες στιγμές. Όπως ανέφερε, η Κρήτη είναι να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές που βγαίνουμε έξω, αλλά και όταν πονά. Να δίνεις πράγματα. Αυτή είναι η Κρήτη μας. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που η αδελφή του Νικήστρατου τον αποχαιρέτησε με δύο μαντινάδες γεμάτες πόνο, συγκινώντας όσους βρίσκονταν στον Ιερό Ναό. Λίγο πριν από την έναρξη της εξοδίου ακολουθίας σημειώθηκε ένταση, πρέπει να αναφέρουμε, όταν μέλη της οικογένειας αντέδρασαν στην παρουσία αστυνομικών στο χώρο της κηδείας. Με φωνές και εμφανή οργή ζήτησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν, καταγγέλλοντας ότι επί χρόνια ζητούσαν βοήθεια από τις αρχές, χωρίς όμως, όπως υποστηρίζουν, να υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση. Ήρθαν τώρα που το σκότωσαν, φέρονται να φώναζαν οι συγγενείς του θύματος, εκφράζοντας την πικρία και την αγανάκτησή τους μέσα σε μια ήδη εξαιρετικά φορτισμένη μέρα. Σύμφωνα με την οικογένεια, είχαν απευθυνθεί στις αρχές επί 3 χρόνια ζητώντας παρέμβαση και προστασία. Νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη και η οργή των ανθρώπων αλλά και τόσο της αδερφής του αλλά και του πατέρα του άτυχου 29χρονου, οι οποίοι κινήθηκαν απέναντι στους αστυνομικούς και τους ζήτησαν να φύγουν από το χώρο προκειμένου να ηρεμήσουν έτσι τα πνεύματα. Να πούμε ότι η οικογένεια του Νικήτα είχε ζητήσει από όλους όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα και πραγματικά φαίνεται ότι πάρα πολλοί ακολούθησαν την οδηγία τους και το έπραξαν, θέλοντας έτσι οι άνθρωποι του Νικήτα να γίνει ο υποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι έχουν επιλέξει. Συγκίνηση πρέπει να πούμε επίσης ότι προκάλεσε και η ανάρτηση της μικρότερης αδερφής του το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα από την οποία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια θέλει να αποχαιρετήσει τον Νικήτα. Όπως είπαμε, φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά αναφέρει χαρακτηριστικά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μία σφαίρα, έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφυγής οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να αμαυρώσει την ημέρα του αποχαιρετισμού. Ο πόνος για την οικογένεια και τους φίλους του είναι αβάστακτος, καθώς δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο νεαρός χάθηκε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα. Ο Νικήτας έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας αφού έχει παραδοθεί. Και βέβαια να κρατήσουμε εμείς αυτό, ελπίζουμε βέβαια να τηρηθεί αυτό, το να μην υπάρξει και να μην παιχτεί ούτε μία σφαίρα, να μην υπάρξει συνέχεια, αυτό να ευχηθούμε και πραγματικά το θέμα να λήξει εδώ, γιατί έχουν ακουστεί διάφορες δηλώσεις και από την οικογένεια που ενδεχομένως από κάποιους να παρεξηγηθούν, αλλά και βέβαια νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δοθεί συνέχεια. Ας κρατήσουμε αυτό το επίπεδο για το οποίο σχολιάζουμε και λέμε που δεν έδειξε η οικογένεια του Φωνιά, ας κρατήσει η άλλη οικογένεια το επίπεδο αυτό που είναι αναγκαίο για να μην θρηνήσουμε νέα θύματα και να μην υπάρχει βέβαια συνέχεια σε όλο αυτό το θέμα που έχει δυστυχώς συγκλονίσει όλο τον κόσμο.

ως χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου χαρακτήρισε η συνήγορος της οικογένειας του 29χρονου, η κυρία Σπανάκη, τη στιγερή δολοφονία του νεαρού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η κυρία Σπανάκη περιέγραψε ένα σκηνικό φόβου, απειλών και συνεχών παρακολουθήσεων που, όπως υποστήριξε, βίωνε ο 29χρονος και η οικογένειά του τα τελευταία περίπου 2,5 χρόνια. Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου έναν εφιάλτη, λέει χαρακτηριστικά, με συνεχείς παρακολουθήσεις και απειλές. Σύμφωνα με τη συνήγορο, είχαν υποβληθεί 2 μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα. Η τελευταία μήνυση, όπως ανέφερε, υποβλήθηκε στις 4 Μαρτίου για περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο. Σε εκείνο το επεισόδιο, σύμφωνα με την κυρία Σπανάκη, ο κατηγορούμενος φέρεται να κυνήγησε ξανά τον Νικήτα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια. Κάποια γυναίκα άνοιξε το σπίτι και τον έκρυψε. Έτσι σώθηκε προσωρινά, αναφέρει. Η κυρία Σπανάκη ρωτήθηκε για την καθυστέρηση στην υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του δράστη. Όπως εξήγησε, στην υπόθεση του τροχαίου είχαν οριστεί πραγματογνώμονες από το δημόσιο, οι οποίοι εξέτασαν τεχνικά ζητήματα όπως την κατάσταση του οδοστρώματος και άλλα δεδομένα. Ωστόσο, όπως είπε, η πλευρά της οικογένειας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει γιατί καθυστέρησε η προανακριτική διαδικασία. Υποστήριξε πως η οικογένεια του Νικήτα ζούσε υπό συνεχή πίεση και υπό καθεστώς φόβου. Σε ερώτηση αν είχαν υπάρξει επεισόδια έξω από την αστυνομία, η κυρία Σπανάκη απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι ο Νικήτας, οι γονείς και τα αδέλφια του πήγαιναν στις αρχές για να καταγγείλουν όσα συνέβησαν. Η ίδια υπογράμμισε ότι η οικογένεια ζούσε διαρκώς υπό καθεστώς φόβου και απειλής, ενώ στάθηκε και στο παράπονο των δικών του ανθρώπων ότι ακόμα αν ο Νικήτας έφευγε από την Κρήτη δεν θα γλίτωνε. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι φυσικά οι δικοί του άνθρωποι, μετά από αυτές τις απόπειρες που είχαν γίνει από τον 54χρονο, ζητούσαν επανειλημμένα, είχαν ζητήσει από τον 29χρονο να φύγει από την Κρήτη και μάλιστα συγκεκριμένα του ζητούσαν να μεταναστεύσει, να φύγει, να πάει στον Καναδά. Μιλάμε να αλλάξει Ήπειρο. Το παιδί βέβαια δεν το δέχτηκε, δεν μπορούσε να ζήσει μακριά από την οικογένειά του και νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό αυτό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κίνηση και δεν ήταν και βέβαια, θα μου πεις, αυτός ο οποίος είχε την ευθύνη για να προστατεύσει το παιδί ήταν η ελληνική δικαιοσύνη και η αστυνομία, που από ό,τι φαίνεται εκεί δεν τα έπραξαν σωστά. Από την άλλη, τώρα να πάμε στον 54χρονο, βαρύ το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτέλεσε εμψυχρό τον άτυχο 29χρονο σε μια υπόθεση που, όπως είπαμε, συγκλονίζει και προκαλεί τεράστια κοινωνική αναστάτωση. Σε βάρος του να πούμε ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορίας φυσικείων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Παράλληλα, ποινική δίωξη πρέπει να πούμε ότι ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2:30. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο εισαγγελέας δεν πήγε, ο κατηγορούμενος, ο 54χρονος, δεν τον μετέφεραν στα δικαστήρια για την αποφυγή επεισοδίων, γιατί υπάρχει αυτός πολύ μεγάλος φόβος. Πήγε ο εισαγγελέας στα κρατητήρια, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο απρόπτο με νέα επεισόδια.
έκανε αυτό που έπρεπε, είπε στους αστυνομικούς, και νομίζω ότι γι' αυτό συγκλονίζει πάρα πολύ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν παραδόθηκε στις αρχές, λίγη ώρα μετά το έγκλημα. Φτάνοντας στην αστυνομία με τη μοτοσυκλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε, όπως αναφέρουν και οι αστυνομικοί, με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμό, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία εκδίκησης για το θάνατο του 17χρονου γιού του, ο οποίος είχε σκοτωθεί στο τροχαίο αυτό το 2023. Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος της συζύγου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για σχέδιο δολοφονίας. Ωστόσο, βέβαια, οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 20χρονο μετά το θάνατο του παιδιού τους. Οι παλιές απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα είναι και αυτή μια ενότητα. Η υπόθεση φαίνεται πως είχε μακρύ και επικίνδυνο υπόβαθρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί νέο σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον 54χρονο και τον νεαρό, όταν ο πρώτος φέρεται να τον ξυλοκόπησε και τον απείλησε κρατώντας την καραμπίνα, την οποία κατήχε νόμιμα, και εκεί ήταν που ο άτυχος 29χρονος έκανε τα ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας να μην τον πλησιάζει. Ασφαλιστικά μέτρα βέβαια όμως που δεν εφαρμόστηκαν, διότι από ό,τι ακούμε και από ό,τι βλέπουμε είχε ξανασυλληφθεί ο 54χρονος, χωρίς όμως να ακολουθηθεί η διαδικασία, η νόμιμη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Και βέβαια υπάρχουν ευθύνες και βέβαια πρέπει να ερευνηθούν. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στις ενέργειες της ελληνικής αστυνομίας πριν από την δολοφονία του στην Κρήτη αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, η οποία υποστήριξε ότι κάθε φορά που το θύμα απευθύνθηκε στην αστυνομία υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Όπως ανέφερε, σε προηγούμενα επεισόδια ο 54χρονος είχε συλληφθεί, ωστόσο στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, το 2024-29χρονος είχε δεχθεί επίθεση από το φερόμενο δράση, ο οποίος τον είχε προσεγγίσει με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Η ταυτοποίηση, όπως είπε, έγινε γρήγορα και ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δεν χάθηκε καθόλου χρόνο, σημειώνει, εξηγώντας ότι ο 54χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ του αφαιρέθηκε και ο νόμιμος τίτλος, ο νόμιμος οπλισμός που κατήχε για κυνηγωτικό όπλο. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, στη συνέχεια αφέρθηκε ελεύθερος. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί αναφέρεται και από τους αστυνομικούς, από τις ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι είναι και ευθύνη του εισαγγελέα που τον είχε αφήσει ελεύθερο, γιατί οι αστυνομικοί τον συνελάμβαναν, προχωρούσαν τη διαδικασία, αλλά και ο εισαγγελέας τον άφηνε ελεύθερο, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει αυτή η εντολή τα πράγματα να παίρνουν άλλη τροπή. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα, όλη την Κρήτη μας εδώ, δίνοντας αυτή την εικόνα πραγματικά το που μπορεί να καταλήξει μια περίπτωση που πολλές φορές δεν τη σπουδαιολογούμε κιόλας. Εδώ να πούμε ότι έχουν δηλώσει και από τη μεριά του δολοφόνου, έχει μιλήσει και η μητέρα του και οι συγγενείς του, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο άνθρωπος είχε κλειστεί στον εαυτό του με τη σύζυγό του, ήταν σε ένα σπίτι κλεισμένοι, δεν είχαν επικοινωνία με κανένα. Μάλιστα υπάρχουν και πληροφορίες ότι τους είχαν προσεγγίσει ψυχίατροι και ψυχολόγοι προκειμένου να τους παρασχέσουν κάποια ιατρική βοήθεια, την οποία μάλιστα είχαν αρνηθεί επιτακτικά και δεν την ήθελαν να προχωρήσουν. Όλα αυτά
συνθέτουν το puzzle και νομίζω δίνουν και το μήνυμα το τι πρέπει να προσέξουμε από εδώ και μπρος. Γιατί όπως έχουν αναφερθεί και σε διάφορα ρεπορτάζ, υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα περιπτώσεις, παρόμοιες, ανάλογες περιπτώσεις, οι οποίες η εκδίκασή τους εκκρεμεί. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγαλύτερη φόρτιση στους ανθρώπους που περιμένουν με αγωνία να δικαιωθεί το κάθε θέμα που έχουν. Αυτό πρέπει να το δει η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική, το ελληνικό κράτος. Να μην στεκόμαστε δηλαδή μόνο στην πράξη αυτή που έγινε, να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε και ενδεχομένως μελλοντικές πράξεις. Δυστυχώς δεν είδαμε κάποια ανάληψη ευθύνης, δεν είδαμε κανέναν υπουργό να βγει να πει κάτι σχετικά με τα θέματα αυτά, να αναλάβει μια ευθύνη, να πει ότι κάτι πρέπει να γίνει, να δείξει ένα ενδιαφέρον. Σιγή ασυρμάτου. Δεν βλέπουμε κανέναν υπεύθυνο από τα ανάλογα υπουργεία και το δικαιοσύνης και το δημοσίας τάξης να βγει να πει κάτι για το συμβάν αυτό. Μιλάμε για πλήρη απαξίωση, αν μου επιτρέπετε να την πω αυτή τη λέξη, και δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά, νομίζω ότι όλος ο κόσμος εδώ στην Κρήτη για μία ακόμα φορά απορεί και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, λιγόλεπτο, πολύ πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Χημικές τουαλέτες, Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση, με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρε φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
13: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
15: Ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.
16: Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε συνέχεια στην σημερινή μας εκπομπή. Ανοιχτό μικρόφωνο της Πέμπτης, ζωντανά, ολοζώντανα και σήμερα κοντά σας από το στούντιο του Ράδιο Μεγαλόνισσος στο κέντρο του Ρεθύμνου, και για όπου φτάνει το σήμα μας, για όπου φτάνει η φωνή μας, εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας, την επικοινωνία μαζί σας. Λαμβάνουμε από προχθές, πρέπει να πω, πάρα πολλά σχόλια όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τα περισσότερα είναι αυτά τα οποία αναφέρουν φυσικά και τα άσχημα αυτά σχόλια που ακούγονται για το νησί μας, για τους ανθρώπους της Κρήτης, για τις παραδόσεις και όλα αυτά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν αγανακτήσει με αυτά τα οποία ακούγονται, με αυτά τα οποία γράφονται για όλους εμάς εδώ, και πραγματικά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά σε καμία περίπτωση. Έπρεπε να πω κάτι άλλο, να κερδίζαμε κανένα τζόκερ, κανένα λότο. Αναφέρθηκα πριν κλείσουμε το ημίωρο, φίλες και φίλοι, ότι δεν είχαμε κάποιες δηλώσεις όσον αφορά το περιστατικό και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εδώ διαβάζω ότι σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε, προαναγγέλλοντας ότι σε λίγες μέρες ξεκινά τη λειτουργία το FBI Κρήτης, αναφέρθηκε φυσικά και στην δολοφονία του 29χρονου και τόνισε πως δεν είναι απλώς η Κρήτη εδώ, πρόκειται συνολικά για αντιλήψεις που κυριαρχούν σε μια σειρά από πράγματα. Μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μια συναισθηματική κατάσταση, την οποία την είδαμε όλοι σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, που καταλαβαίνει κανείς όλη την παθογένεια αυτού του πράγματος. Καταλαβαίνει κανείς πως πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται, αισθάνονται μία απώλεια και δε πως αντιδρούν. Αναφέρθηκε επίσης ότι δεν είχε κρατηθεί ο δράστης προληπτικά. Αυτό ήταν το οποίο έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο δράστης έπρεπε να κρατηθεί προληπτικά, αλλά όπως αναφέρει, η δικαιοσύνη πήρε άλλη απόφαση. αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί, όπως είπαμε, αλλά υπάρχουν αποφάσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Πιστεύω ότι η οικογένεια του παιδιού συνεχίζει που έχασε στο ατύχημα τη ζωή του, καλλιεργούσε ένα μίσος απέναντι στο συγκεκριμένο παιδί και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Νομίζω ότι είναι όλο αυτό το οποίο και εμείς όλοι αναφέρουμε όλες αυτές τις ημέρες. Ερωτήθηκε κιόλας για το αν τον φοβίζει, αν θα υπάρξει η αρχή κάποιας βεντέτας, και ανέφερε ότι δεν τον φοβίζει, με την έννοια ότι δυστυχώς έχουν γίνει δύο κακά πια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από μια πρόσμενη συμπεριφορά, όπως αναφέρει, ενός οδηγού, αλλά αυτό θα κριθεί στα δικαστήρια. Σε λίγες ημέρες να αναφέρουμε επίσης ότι ανέφερε ότι θα εγκαινιαστεί η καινούργια υπηρεσία στα Βορίζια, στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Ήδη βρέθηκαν γραφεία, όπως αναφέρει, και θα στεγάζεται σε λίγες ημέρες το FBI της Κρήτης, μια τεράστια υπηρεσία με 130 άτομα. Η υπηρεσία στην Φεστό θα έχει 70 άτομα καινούργιο προσωπικό, ενισχύοντας έτσι το σημείο αυτά τα οποία είχαμε δει τα προηγούμενους μήνες, τι είχε πραγματικά συμβεί και εκεί. Πριν προχωρήσουμε και πριν υποδεχτούμε τον Νίκο τον Καλουνάκη, να σας πω για την εταιρεία Centro. Η εταιρεία Centro που βρίσκεται εκεί και σας περιμένει να σας κατατοπίσει, να σας βοηθήσει με όλα αυτά τα tips, με ό,τι θέλετε να φτιάξετε στο χώρο σας, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, απευθυνθείτε στην εταιρεία Centro. Έχουν πάρα πολλά χρόνια εμπειρία, έχουν έχουν τεχνογνωσία, έχουν και φυσικά μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό το οποίο φτιάχνουν, οτιδήποτε και αν φτιάξουν από η εταιρεία Centro, διαρκεί στον χρόνο και μένει, αντέχει, χαρίζοντας έτσι όμορφες στιγμές σε όλους εσάς. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλές προτάσεις για το χώρο σας, αλλά και πάρα πολλά tips κατασκευών. Και νομίζω ότι λίγο αποφόρτισα έτσι το κλίμα, αν και δεν θα έπρεπε, για να υποδεχτούμε τον Νίκο τον Καλουνάκη. Έχουμε και live σήμερα στο TikTok, οπότε αν έχετε και το κινητό κοντά σας, μπορείτε να μπείτε για να δείτε εκεί, να δείτε το τι συμβαίνει εδώ στο στούντιο. Ήθελα να αποφορτήσω λίγο την κατάσταση, Νίκο, για να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αποφορτίζεται έτσι εύκολα η ατμόσφαιρα.
17: Αν μιλάς για τη δολοφονία.
16: Ναι, βέβαια.
17: Νομίζω ότι δεν είμαστε αρμόδιοι να μιλήσουμε, γιατί είναι βαρύ αυτό που είναι, οπότε ας οι αρμόδιοι και αυτοί που πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους, δεν μιλώ για αυτούς που σκοτώνουν, έτσι, μιλάω για το δικαστικό κλάδο, για την αστυνομία, για το οτιδήποτε πρέπει να πάρει αυτό, να πάρει τη θέση του και να... Δεν θέλω να βλέπω μόνο εγώ. Γιατί με βγάζει μόνο
16: εγώ. Δεν φαίνεσαι ούτε εσύ ούτε εγώ. Οπότε καλύτερα φαίνεσαι εσύ.
17: Λοιπόν, να πάρει θέση για να τιμωρηθούν. Όχι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο σκηνικό. Για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Είτε είναι Τέμπη, είτε είναι όλα αυτά βράζει. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Και κάποια στιγμή θα κυκλοφοράμε στον δρόμο και θα μου λες για. Και θα βγάζω τον πιστόλι, πίσω μία. Αφού δεν τιμωρούμε.
16: Γίνεται αυτό.
17: Ή δεν τιμωρεί το άλλος, θα σκοτώνει. Η Κρήτη δεν είναι αυτό, βέβαια.
16: Ναι.
17: Έτσι. Γιατί το νησί έχει 600.000 κατοίκους και γύρω στο 1,5 εκατομμύριο εκτός Κρήτης.
16: Ναι.
17: Δηλαδή δεν μπορεί τώρα για 2 εκατομμύρια κατοίκους ή 10 ή 20 να τους παίρνει όλους η μπάλα. Έτσι. Αλλά ντροπή για το νησί, για τον πολιτισμό. Αυτά γινότανε το 1821, γιατί ο μόνος τρόπος άμυνας του ανθρώπου τότε ήταν τα πιστόλια.
16: Και τώρα από ό,τι φαίνεται, Νίκο, ναι, προς τα εκεί οδεύουμε, γιατί αυτό που αναφέραμε πριν, δεν υπάρχει η σωστή διαχείριση της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει σωστός τρόπος πλέον, γι' αυτό και ανέφερα πριν ότι θα ξεσηκωθούν και άλλοι άνθρωποι και ίσως να βρει και μιμητές αυτή η αντίδραση, γιατί όπως έχουμε διαβάσει υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν μείνει για αρκετά χρόνια χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να έχουν δικαστεί, με τους συγγενείς, με τους ανθρώπους να ασφικτιούν, να ζουν σε μια συνεχή κατάσταση ότι η υπόθεσή τους δεν έχει δικαιωθεί, δεν έχει εκδικαστεί, ότι ενδεχομένως και ο δράστης να κυκλοφορεί αμέριμνος και ελεύθερος, και όλα αυτά δημιουργώντας έτσι ένα ψυχισμό πολύ πολύ πιο βαρύ στους ανθρώπους αυτούς που ζουν αυτή την κατάσταση. Δεν το δικαιολογώ σε καμία περίπτωση και να μην το λάβουμε έτσι. Δεν λέω ότι όποιος ζει αυτό πρέπει να το κάνει. Λέω όμως ότι αυτό επιβαρύνει τις καταστάσεις. Και δεν είναι ικανοί όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί συγκρίνουν αυτόν τον πατέρα που σκότωσε τον 21χρονο, τον συγκρίνουν με τον μπαμπά του Γιακουμάκη, του Βαγγέλη. Που έδειξε ένα άλλο επίπεδο. Ο άνθρωπος έδειξε πραγματικά ένα πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει αξίες, που έχει άλλη δύναμη. Αλλά δεν μπορούν παιδιά όλοι να αντιδρούν όλοι με αυτόν τον τρόπο σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν την ανατροφή, δεν έχουν την εσωτερική δύναμη για να το κάνουν αυτό. Έτσι. Και αν βάλουμε κάτω ότι ο συγκεκριμένος 54χρονος, όπως όλα δείχνουν, ζούσε και σε μια συνεχή παρότρινση από τη γυναίκα του, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουν πει και οι αστυνομικοί, υπήρχε αυτό. Αν ο άνθρωπος όλη την ώρα ζούσε σε ένα σπίτι που έχει μια παρότρινση από τη γυναίκα του, τι θα κάνει, σκότωσε, κάνε, ράνε, εννοείται ότι επιβαρύνει πολύ παραπάνω τον ψυχισμό του. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και εκεί που μπορεί η πολιτεία και πρέπει να κινείται νωρίτερα και με το σωστό τρόπο να το κάνει. Δεν είναι μόνο να γεμίσουμε αστυνομικούς την Κρήτη, όπως βλέπουμε εδώ πέρα το FBI και αυτά. Όταν και η δικαιοσύνη δεν ακολουθεί το δρόμο που πρέπει, τι να κάνουν και οι αστυνομικοί δηλαδή?
17: Εγώ δεν τα βάζω με τους αστυνομικούς, για να μην μπερδευόμαστε. Τα βάζω, δηλαδή 3 χρόνια είχε γίνει ένα ατύχημα που μπορεί να μην φταίει. Τώρα καταρχήν τα 2 παιδιά είναι νεκρά.
16: Ναι.
17: Δεν ξέρουμε ποιος φταίει από τους 2. Εμείς δεν ήμασταν μπροστά.
16: Κοίτα, το παιδί του παρασύρει, το 17χρονο, δεν φταίει σε τίγουρα, σίγουρα, γιατί ήταν συνοδηγός.
17: Εγώ έτσι άκουσα ότι ήταν συνοδηγός αυτός εδώ.
16: Όχι, όχι. Οδηγούσε αυτός και μάλιστα από ό,τι διάβασα, ο άτυχος οικονικίστρατος είχε πάρει περίπου 2 μήνες το δίπλωμά του. Ήταν φρέσκος οδηγός.
17: 17χρονο παίρνει ένα δίπλωμα.
16: Δεν ήταν 17, 17 ήταν ο άλλος, ο φίλος. Αυτό πρέπει να είναι στα 18.
17: Αυτό ήταν 21 αυτός.
16: Και μάλιστα από ό,τι λένε δεν είχε πιει κιόλας. Γι' αυτό ακριβώς πήρε και το αυτοκίνητο να οδηγήσει. Τώρα τι έγινε? Από ό,τι λένε πρέπει να έτρεχε. Έτρεχε γιατί του φύγε το αμάξι. Φταίει το οδόστρωμα. Δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί να το πούμε. Ό,τι και
17: όχι,
16: να έγινε.
17: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι κάποιοι ήταν μπροστά, κάποιοι ξέρουν, κάποιοι γνωρίζουν. Η δικαιοσύνη 3 χρόνια ήταν στο προανακριτικό ακόμα. Δηλαδή 3 χρόνια ο άλλος, ενώ μπορεί να έφταιγε ο νικήστρατος, δεν ξέρουμε ποιος έφταιγε, αλλά φταίει και το δικαστικό. Αυτό λέμε τώρα, ότι
16: ναι.
17: Κάτσε ρε φίλε, 3 χρόνια.
16: Αυτό είναι.
17: Δηλαδή, εγώ θα εκτελέσω σένα και 3 χρόνια, 4 χρόνια θα εκδικάζεται αυτό για να δικαστεί, εγώ θα είμαι έξω. Όπως είχε το Γιακουμάκι που ανάφερες. Ξέρω ότι αυτοί που κάνανε τη ζημιά στο συγχωρεμένο του Γιακουμάκι είναι έξω ελεύθεροι και γυρίζουν και σπουδάζουν κατά τη ζωή τους.
16: Ναι.
17: Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι αδικία.
16: Ναι.
17: Αν αποδείχτηκε πριν ποιοι του το κάνανε και ποιοι του κάνανε αυτό, πρέπει να τιμωρηθούν.
16: Ναι.
17: Και παραδειγματικά για να μην γίνονται άλλα.
16: Ναι, δυστυχώς όμως δεν έγινε αυτό. Βέβαια, ευτυχώς
17: δεν οικογένεια είναι καμία σχέση, βέβαια, μία περίπτωση με την άλλη. Το ένα είναι αδίκημα με το άλλο. Κάνανε bullying σε ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο πιο ήπιον τόνων και στο τέλος τον αναγκάσαν να αυτοκτονήσει ή να το σκοτώσουν οι ίδιοι.
16: Είναι πιο σοβαρό αυτό το θέμα του Γιακουμάκη, έτσι.
17: Γιατί ξέρεις πώς είναι.
16: Γιατί έγινε και σκόπιμα. Γιατί στην περίπτωση εδώ του 21χρονου δεν έγινε σκόπιμα. Μπήκανε στα μάξι, έφυγε το αυτοκίνητο, σκοτώθηκε. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι πήγε και το σκότωσε επίτηδες. Κανείς δεν το λέει αυτό.
17: Σκόπιμο θα ήταν, εγώ πιστεύω, αν ένας περπατούσε στο πεζοδρόμιο απέναντι χωρίς να φύγει και να πέσουν πάνω να το σκοτώσουν.
16: Μα και πάλι δεν είναι σκόπιμο, ρε Νίκο. Έφυγε τα μάξι και έπεσε. Δηλαδή,
17: να μην τρέχεις.
16: Είσαι εντάξει, μέσα. Νίκο, συμβαίνει. Είσαι και εσύ οδηγός, είμαι και εγώ. Το ξέρουμε αυτά τώρα. Δηλαδή.
17: Δεν σου φταίει ο άλλος.
16: Δεν μπορεί να πεις τώρα, και το κουβεντιάζαμε και χθες, ότι είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί. Εμείς έχουμε κάνει και χειρότερα στη ζωή μας. Έτσι. Και είμαστε τυχεροί που ζούμε και υπάρχουμε και δεν έχουμε ζήσει.
17: Δεν είχαν τόσες ταχύτητες αυτοκίνητα εκείνη την
16: εποχή. Δεν είχαν ταχύτητες. Δεν έχει να κάνει τώρα. Ήμασταν τυχεροί, Νίκο.
17: Προσαγροτικό
16: και χωρίς κράνος οδηγούσαμε και πίναμε.
17: Καλά, αυτό το κράνος είναι προσωπικό μου. Εγώ δεν φοράω, εγώ θα σκοτωθώ. Τι σ' αφορά εσένα? Το κράνος είναι προσωπικό μου. Είναι άκυρο που σου ρίχνει 350 ευρώ προς το μόνο, δεν βάζω κράνος.
18: Δεν θέλω να βάλω κράνο.
16: Γιατί αν πα.
18: Εγώ δεν μείνω φυτό. Ξέρει γιατί το κάνουν.
16: Ναι.
18: Για να μην πληρώνουν οι ασφάλειε σε ένα
16: που έχει μείνει.
18: Γι' αυτό νομίζω ότι το κάνει κάτι άλλο. Σε αγάπησε, νομίζει το κράτο. Θέλει να προστατεύσει.
16: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Ναι, αυτά είναι τώρα τα πράγματα τα οποία δυστυχώ.
18: Δηλαδή υπάρχει, δίνει η γυναίκα να πούμε 80-90 ευρώ στο κομμωτήριο και τη βάφουν τα μαλλιά τη, θα περιμένουν και τη βάζουν κράνο να το καταστρέψουν.
16: Γι' αυτό. Ελά, τσούπα, γι' αυτό σε έφερα, για να αποφορτήσει την ατμόσφαιρα.
18: Εντάξει, εγώ δίνω 10 ευρώ.
16: Ναι. Κουρεύεσαι
18: τα μισά.
16: Ό,τι μπορεί να κουρέψεις.
18: Ό,τι μέχρι να κουρέψω. Εντάξει, καλά είμαι ακόμα.
16: Μάλιστα.
18: Στα 32 μου.
16: Στα 32. Πόσα γλιτώνει, κάποια καλοκαίρια έχει κόψει.
18: Τι καλοκαίρι.
16: Κάποια καλοκαίρια.
18: Είπα 32.
16: Χειμώνε, καλοκαίρια. Α, τα έχει κάψει όλα.
18: 15 χρόνια έκοψε.
16: Μόνο. Α, λίγα λε.
18: Τι λίγα λέω.
16: 32 και 15.
18: Παιδιά, φαίνομαι 40, εγώ.
16: Όχι, έχει κόψει παραπάνω, έχει κόψει τα 15. 50 δεν είσαι.
18: Όχι.
16: Έλα τώρα.
18: Είμαι 49.
16: Εντάξει, δεν είναι μέρα, είναι νύχτα.
18: Όχι,
16: έλα,
18: άλλο 49, άλλο 50. Ο πόντος έχει διαφορά. Αναλόγως βέβαια πώς θα το χρησιμοποιήσεις.
16: Ναι, έτσι.
18: Έτσι. Αναλόγως πώς θα το χρησιμοποιήσει κανείς. Στην ηλικία μπορεί να μην έχει τόσο. Σε κάποια άλλα σημεία τώρα 50 πόντους μπορεί να μην χωράει να μπει η πόρτα, να μπει ένα μάρμαρο, να μπει.
16: Ναι.
18: Είναι πολλά. Τώρα ο καθένας σας βάλει στο μυαλό του.
16: Να σου πω τώρα, γιατί θέλω να σου κάνω και παράπονο. Θέλω να σου κάνω παράπονο. Εδώ έρχονται οι διευθυντές από το μουσικό γυμνάσιο και κάνουμε συνεντεύξεις, μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν μπορούσατε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει η Παπαρίζου εχθές στο μουσικό γυμνάσιο στο Ρέτσινο?
18: Καταρχήν,
16: ή δεν το γνώριζαν?
18: Το γνωρίζαν την τελευταία μέρα, τους το είπαν, αλλά τα φέρναμε την Έλενα εδώ να κάνει τι?
16: Όχι να τη φέραμε, να πάμε να τη δούμε και πάμε να τη χαιρετήσουμε. Εδώ άμα φάγουν, άλλοι τη χαιρετήσαν, πήγαινε και καφέ μαζί.
18: Έχεις παράπονο εσύ, όλες οι συναυλίες που θα γίνουν του καλοκαιριού.
16: Έχω παράπονο, ναι.
18: Θα τους βγάλεις όλους εσύ. Οπότε ναι. Τι είσαι, ό,τι θα πω, Παπακοσταντίνου, Κότσιρας, που μου έχουν στείλει κάποια, Σαμπάνης, Τζούλια. Το Σαμπάνης μπορούσε με τη Σαμπάνια Τζούλια γι' αυτό το...
16: Ναι.
18: Είναι και άλλοι που θα έρθουν, παιδιά.
16: Να πούμε βέβαια ότι η Παπαρίζου βρέθηκε, είναι από χτες, από προχθές εδώ στο Ρέθυμνο για 2-3 μέρες, η γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια. Συμμετέχει, να πούμε, όπως πληροφορηθήκαμε, σε ένα πρόγραμμα που υλοποιούν η UNICEF και το Υπουργείο Υγείας σε όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας, που αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση των εφήβων. Ωστόσο, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που η UNICEF έχει επιλέξει να μην έχει δημοσιότητα και γι' αυτό η γνωστή καλλιτέχνης δεν δίνει συνεντεύξεις ούτε κάνει δημόσιες παρουσίες. Ήδη εχθές έκανε την πρώτη επίσκεψή της στο μουσικό σχολείο εδώ στο Ρέθυμνο και όπως μάθαμε η επίσκεψη επαναλήφθη σήμερα.
18: Κάθε μέρα πάει την ώρα του φαγητού, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή την ώρα που πάει το catering, γιατί στα μουσικά γυμνάσια και ηλικία, ναι, επειδή οι μαθητές σχολάνε 3-3 και κάτι, τους παρέχουν σύντηση, γιατί δεν μπορεί να την παλέψουν τόσες ώρες, δεν είναι σαν τα άλλα.
16: Έτσι, και μάλιστα λέει, από ό,τι αναδιαβάζω εδώ πέρα, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα και στο τέλος του μήνα θα γίνει μια μεγάλη παρουσίαση στο Δίο Αθηνών με τη συμμετοχή μάλιστα των σχολείων.
18: Δεν το γνωρίζουμε εμείς για το σχολείο τα παιδιά. Μπορεί να είναι τα σχολεία της Αθήνας.
16: Ναι, δεν ξέρω, δεν το αναφέρει.
18: Γιατί έχει φύγει αρκετά ταξίδια και να ξέρετε ότι όλα τα ταξίδια που κάνει το μουσικό γυμνάσιο τα επιβαρύνονται οι γονείς οικονομικά.
16: Ναι.
18: Δυστυχώς αυτό το φοβερό κράτος που έχουμε για την παιδεία δεν δίνει τη δυνατότητα. Δηλαδή είναι μουσικό σχολείο, είναι τεχνικό σχολείο. Κάποια σχολεία, δεν μιλάμε για όλα. Ότι πρέπει να πας σε μία εκδρομή γιατί είναι σχολική, είναι για παιδαγώγηση των παιδιών. Πρέπει να την πληρώνει το κράτος. Αντιθέτως, εγώ έχω πληρώσει ήδη 2 εκδρομές στα παιδιά για συναυλία σε σύνολα κιθάρας και σύνολων κρουστών, τα οποία είναι στα 800 ευρώ που έχω πληρώσει ήδη εγώ.
16: Σαν γονέας παιδιού που φυτάστε
18: μουσικό. Δύο παιδιά που φυτάστε
16: μουσικό.
18: Δηλαδή, εντάξει, οι γονείς δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό.
16: Ναι.
18: Εννοείται ότι στερούμαστε για να το κάνουμε. Ακόμα και εγώ που είμαι δισεκατομμυριούχος.
16: Ναι, του Νάση ξάδερφος.
18: Ποιος είναι ο Νάσης?
16: Ποιος είναι ο Νάσης, δεν το ξέρω.
18: Α, την Αθηνούλα λες.
16: Ναι, μου αρέσει.
18: Παιδιά, πιστέψτε το, όλα τα πολλά θα δώσουμε δανεικά.
16: Πάρα πολλοί φίλοι και στο live μας στο TikTok. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι.
18: Και η Βαγγελιό έχει συνδεθεί, αλλά δεν την βάζω.
16: Γιατί δεν την βάζεις?
18: Γιατί η Βαγγελιό θα στεναχωρηθεί, είναι χύμαρο σαν και εμένα.
16: Να πούμε καλησπέρα σε όλους που έχετε μπει. Αν θέλετε κάτι να αναφέρετε, αν θέλετε κάποιο σχόλιο να κάνετε, εμείς εδώ θα το πούμε και ζωντανά.
18: Ωραίο καφέ με κέρασο, συντεκλώνας μου, από το χέρι μας, παιδιά, τον προτιμάτε.
16: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίος καφές. Και βέβαια, τι σου είπαν τα κορίτσια, πώς την είδανε την Έλενα από κοντά, πώς ήταν, τι τους είπε?
18: Η Ελευθερία, η Βασιλική, έκανε πρόβα κάτω στα τύμπανα, ούτε
16: η κόρη του είναι Βασιλική.
18: Μου είπαν ότι είναι πολύ πιο όμορφη από κοντά και πολύ πιο αδύνατη.
16: Ναι. Την παχαίνει ο φακός δηλαδή.
18: Ναι.
16: Μάλιστα.
18: Εσύ δηλαδή, άμα πας τηλεόραση.
16: Ναι, εγώ άστα με πάνε.
18: Θα φαίνεσαι τον Αρναούτο.
16: Μην το συζητάμε. Μην το συζητάμε. Καλά, ο Αρναούτο τώρα είναι.
18: Δεν είναι. Τον κάνει. Δεν είναι, δεν είναι αδύνατος.
16: Ναι, τον
18: δεν είναι
16: όμως
18: τόσο. Ναι. Ο φακός γενικά σε αδική.
16: Άσε μας, ρε Νίκο, τώρα μας λες τέτοια.
18: Εδώ εμένα με κάνει, ρε φίλε, 95 κιλά.
16: Λοιπόν, θα πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα πω κάτι πάρα πολύ ωραίο, για να μην λέμε μόνο τις μαύρες ειδήσεις, να πούμε και τα ωραία, έτσι είπαμε να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε λίγο. Να σας πω για τον ωραίο το διαγωνισμό, που νομίζω γίνεται κάθε χρόνο, ο διαγωνισμός πρασίνου και εδώ στην πόλη μας. Πρασινίζουμε τον κήπο και τον μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλοπισμό της πόλης και των οικισμών.
18: Στην παλιά πόλη γίνεται το.
16: Όχι, σε όλη την πόλη.
18: Δεν ξέρω, πάντως.
16: Το τμήμα πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης, με την υποστήριξη του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Ζώων, συντροφιάς του κυρίου Παπαδόσηφου, προσκαλεί και φέτος όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με θέα Πρασινίζουμε τον κήπο μας ή τον μπαλκόνι μας. Για να λάβετε συμμετοχή, στείλτε μία φωτογραφία από τον κήπο ή τον μπαλκόνι σας.
18: Μπορώ να στείλω άλλο, ας πούμε.
16: Όχι, φέρε το δικό σου. Πώς θα πάρει το βραβείο?
18: Εντάξει, πού θα ξέρουν αυτοί?
16: Στο περιβάλλον papakirethimno.gr ή στο γκολφινοπούλου papakirethimno.gr. Νομίζω αν μπείτε και στην ιστοσελίδα rethimno.gr θα τα βρείτε αυτά. Με τη φωτογραφία της πράσινης γωνιάς πρέπει να την έχετε στείλει από 8 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου. Να αναφέρω ότι ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες, κήπους αυλές και μπαλκόνια ταράτσες. Οπότε, οπουδήποτε και αν έχετε τα φυτά σας στη γωνιά σας, μην διστάσετε να βγάλετε μια φωτογραφία, να τη στείλετε.
18: Θα σε ρωτήσω κάτι.
16: Υπάρχει, πρόσεξε, θα επιλεγεί μια φωτογραφία ανά κατηγορία.
18: Θα σε ρωτήσω κάτι.
16: Ναι.
18: Θα με αφήσεις να σε ρωτήσω?
16: Ναι, ναι.
18: Κοίτα. Δεν σε χρηματίζω για να μαφήσεις.
16: Εδώ στην κάμερα βγάζω.
18: Ναι, το είδηξα. Για να δείτε. Για να μιλήσω πρέπει να τον πληρώσω.
16: Ναι. Μα δεν τα πήρα τα λεφτά όμως. Τα έβγαλες, τα έδειξες. Μα έτσι που κάνεις κάτι
18: πολλά. Αυτό πρέπει να το προλάβεις. Εάν πάω και φωτογραφίσω τη Φορτέτζα εγώ, που δεν έχεις κανένα και τσίλο, δεν θα...
16: Δεν έχει καλοπισμό τώρα, έτσι όπως είναι με τα χόρτα. Τι να σου βγάλει.
18: Να ξέρεις πάντως ότι η συμπεθέρα μου, η κυρία Κούλα Μαυράκη, έχει πάρει τρεις φορές το βραβείο μπαλκονιού. Η οποία το μπαλκόνι της είναι μόλις μέσα από την τροχέα, ο πρώτος δρόμος μέσα στην παλιά πόλη. Δηλαδή εκεί που είναι τα καφενεία, ξεκινάνε το Αστέρα που λένε το καφενείο, εκεί από πάνω. Και έχει πάρει τρεις φορές το βραβείο. Δεν ξέρω τι τη έχουν δώσει, κανένα βραβείο θα είναι.
16: Και η μητέρα μου συγχωρεμένη το έχει πάρει το βραβείο για τον κήπο μας.
18: Η μάνας πήρε το βραβείο.
16: Τώρα δεν θα το δείτε αυτόν τον κήπο, καλύτερα μην το δείτε.
18: Εγώ πιστεύω ότι η μάνας πήρε το βραβείο επειδή εσύ σκάλιζες τα λουλούδια για να τα χαλάσεις.
16: Είχα βάλει και εγώ το λιθαράκι μου, η αλήθεια είναι αυτή.
18: Και τι είδαν η γυναίκα τη τραγούδια.
16: Διπλό βραβείο της δώσανε. Διπλό βραβείο. Και το ότι προστάτευσε τα λουλούδια και ότι ήταν ωραία.
18: Πιστεύω ότι το πρώτο πρέπει να ήταν ότι μπράβο που έκανε τόσο αγώνα να προστατεύσει τα λουλούδια από αυτό.
16: Λοιπόν, θα πει τώρα για την Τοσκάνα πριν να κλείσουμε, γιατί μας γουργουρίζει και το στομάχι μας εδώ.
18: Παιδιά, η Τοσκάνα αυτή τη στιγμή είναι στα φόρτε τη. Τέτοια ώρα είναι.
16: Έχουν ανάψει φούρνη, τηγάνια.
18: Τριγάνια, 47% επιτυχία. Επιτυχία δεν έδωσε έκπτωση. Εγώ συνήθως δίνω 13 από 10. Αν πάρετε τηλεφωνικά, λέει έχει 10. Εσείς να πάρετε, να πείτε 13 και να πείτε το 3 να μας το χρεώσουν εμάς. Αν δεν σας το δώσουν, είμαστε πολύ large εμείς. Ενώ έρθουν από όταν το πάρουν.
16: Λοιπόν, πιάτσατε το Σκάνα, φίλες και φίλοι. Είτε διαλέξετε πίτσα, είτε διαλέξετε μακαρονάδα, είτε διαλέξετε ορεκτικά, σαλάτες, μπέργκερ, πολύ ωραία. Οτιδήποτε και να διαλέξετε και όλα αυτά από λίγο μαζί μπορείτε να πάρετε. Μην ξεχάσετε όμως να παραγγείλετε τηλεφωνικά 28 310 55 545 για να λάβετε την έκπτωση από την Τοσκάνα 10%. Η Τοσκάνα από νωρίς το μεσημέρι, από τη μία περίπου μέχρι και αργά το βράδυ, στην Συμβρακάκη 3 εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Προτιμήστε, γευτείτε τις ωραίες και υγιεινές πολλές από αυτές γεύσεις από την Τοσκάνα που σας περιμένουν εκεί.
18: Εγώ πιστεύω ότι και να μην πεινάς, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να πει τον πόνο σου.
16: Ε, βέβαια. Να, δεν, έχει, δεν να το έχουμε πει αυτό. Μπορείτε.
18: Μπορεί να πάρει τηλέφωνο και όποιο το σηκώσει, του λέει: Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να φάω.
16: Θέλω να μου πει πώ περνάει τη μέρα σου.
18: Ναι, όχι. Ναι. Τι κίνηση έχει από εκεί. Μπορεί να παρκάρει σε αυτό το φοβερό ρέθινο που ο δήμαρχο έχει κάνει αυτά στι φοβερέ τεχνοτροπίε στα πεζοδρόμια. Εν τω μεταξύ, περπατά και νομίζει ότι είσαι σε ένα εργοτάξιο στο ρέθινο.
16: Ναι. Ένα εργοτάξιο που δεν τελειώσει όμως.
18: Φεύγει ο ένα τώρα, λέει: Μου μύρισε εμένα να περάσω οπτικές ίνες. Μετά το άλλο λέει να περάσω οπτικά νερά. Μετά άλλο να περάσω τη μάνα μου το γέρατο, του πατέρα μου.
16: Και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, είδαμε και στα Χανιά προχθές, είδες τι έκανε.
18: Στα Χανιά έγινε στη ΒΟΑΚ. Μην μπερδεύετε το ΒΟΑΚ.
16: Γιατί δεν
18: με το τέτοιο. Θες να
16: ρίξει
18: βόλτα στο Ρέθυμνο, σου δίνω τη λύση.
16: Αύριο και πάλι εδώ, φίλες και φίλοι.
19: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
20: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
21: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
24: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.

0: Μην.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρο τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με
8: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
13: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπυρουλία.

0: να πλατένσεις, αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Σε εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
2: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των

0: 42-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουβιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-08.
7: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
10: Δε φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
11: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
12: Για το χατήρι του Σεβδάν, έπιασα το δοξάρι.

0: μαγκουβάρι.
1: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνθρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας. 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

Πάρ' το καινούριο σε ρωτά και έλα να μ' ανταμώσεις. Έλα να μ' ανταμώσεις το τόπο που εσμίγαμε, προτού να με προδώσεις. Πες του πως είμαι αδέρφης

πως πονώ και λιώνω στον καημό σου. Να δω σίδα του σύλλεψες κι τάχει παραπάνω. Κι τάχει παραπάνω από μένα που

70 συναισθήματα, χέρια του απλώνει. Τα χέρια του απλώνει κι αγγίζει ό,τι αγαπώ και μένα θανατώνει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Κομμάτι της παράδοσης.
16: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.

0: 2-32-31-413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μετα μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, Ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
9: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
10: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
9: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
11: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM. 100 χρόνια.

0: τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
1: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο.

0: θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Πηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Πως κέζησε κι ο άθος, κι άδων ανθρώπους να αγαπώ, πως ήτο μέγα λάθος. Όποιος τα φύλλα της καρδιάς μ' αγάπη έχει ποτίσει, ψακή πριχιό η προδοσά στα χίλια ντους αφήσει. Για αγάπη αν εξοδιάζεσαι θα έχεις κακά χαμπέρια. Τάξε πως πιάνεις κάρβουνα και έχεις γδυμνά τα χέρια. Για ανθρώπους που πισόπλατα κατέχουν και χτυπούνε, και μόνο λόγια δημιουργιάς τα χίλια ντους σκορπούνε. Όσους ζηλιάχουνε γιαθιό και κόνισμα καρφίχτη, κι όσα τζαράχνες πίβουλα ξηφαίνονται το δίχτυ, να στέσουν με τη γλυκασά μπροσκάδα να σε ρίξουν, και τες στα κυλιοβέδουρα τα νύχια να σου μπήξου. Αν το σγρικήσεις το ντουνιά ολάκερο πενούνε, και από κιας γιάντα ολάκερο ντουνιά καταφρονούνε. Κόλα καλό για μίγρικας κι αλάργο σου τα φύσα, γιατί βυζένουν την ψυχή

τα ζωντανού μελίσα και πυρωμένες δίκοπες λεπίδες που θερίζου οι γλώσσεστος με το ψακείο μαδιαστά σκορπίζου. Να βλέπεσαι κι αν έγνιαστος μιαν ώρα μη πομένεις και να φοράσαι το κακό σαφή να τα νημένεις. Γιατί, γιατί στο δρόμο του τον έτσι αλήθειας που βαδίζεις μιαρά στοιχιά και σήμερες στο διάβα σου γνωρίζεις. Κι αν έχουν ρούχα βασιλιού στο σώμα φορεμένα, χωστάχουν τα δοξάρια ντος ποκάτω κοκιασμένα. Μιλούνε σου γλυκά γλυκά, την ψή σου δροσερεύγου και με τσιπλάνι στα αργυρό δοξάρι σε δοξεύγου. Γιατί μια μπλάνη αληθινή πιότερο σε γλυκένει από μια αλήθεια άνοστη και χιλιοϊπωμένη. Κι απείς γευτείς τα λόγιαντος τη γλύκα του ζαχάρου σα κέρβερι τη σκοτεινιά απάνω σου γιουρντάρου. Σ' ανοίγουνε βαθιές πληγές αφού σφυλιά δε μνόγου και την καρδιά σου εις εκατό κομμάτια ματοκόβου. Για να καταλήξει αυτός ο υπέροχος φίλος, αλάργο, αλάργο απέθιας πιβουλιάς να μισευτεί στα γκάθη, μη σ' αγγυλώσει ανέργιαστο και σε γεμώσει πάθη.

Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή της Αθήνας στην Πορπατέ μου σε έφερε η μοίρα Εκονάκο για να μου σκάψετε μαζί του τάφου μου το λάκο. Η Αλεξάνδρα η Χαλκιαδάκη μου στέλνει μια υπέροχη. Δεν είναι ο έρωτας κρασί που πίνεις άσπρο πάτο, μα είναι ποτάμι με χαρές και δάκρυα γιωμάτο. Ο Στέλιος ο Νικολάου, αγάπη που είναι αληθινή πρέπει και να πονέσει, τότε σας θα έχει στην καρδιά του ανθρώπου πρώτη θέση. Ο Κωστής ο Μαυράκης, ιντάνε η αγάπη πείτε μου καλόνε ή κακόνε, γιατί την αδικήμασα και δηλητήριώνε. Η Ελένη Γερακάκη είναι νέα στην παρέα μας. Ελένη, καλώς όρισες και σε ευχαριστούμε που συμμετέχεις. Μου στέλνεις δύο μαντινάδες, τις διαβάζω και τις δύο. Από αύριο θα σου διαβάζω, Ελένη, και σένα μια. Κι ας λένε τη γυναίκα μου Ελένη. Ζόρι τραβάει η καρδιά όντε πρωί αγαπάει, μα πιο πολύ ζορίζεται τις ώρες που πονάει, λέει η πρώτη. Και η δεύτερη, είναι η αγάπη δυνατή μα γίνεται γυνάτη, σαν αγαπάς και δεν μπορείς να την εκάνεις ζάφτη. Από το ηρωικό χωριό Καμάρες που βρίσκεται στις νότιες υπόρειες του Ψιλορίτη και την κατοχή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντίσταση μαζί με το κοντινό Μαγαρικάρι και τα Βορίζα, ο Κωνσταντίνος λοιπόν ο Θεοδωράκης μου λέει, ποιος αγάπη έχασε δίχως να βγάλει δάκρυ, να'ρθεί και μένα να μου πει πως έβρικε την άκρη. Η Έφη Στεφανάκη είναι νέα. Δεν μου γράφει από πού. Καλώς όρισες, Έφη, στην παρέα μας και σε ευχαριστούμε που συμμετέχεις. Ποιος είδε εκείνον που πονεί αγάπη να μη δίνει. Πέροχη η αρχή. Ποιος είναι εκείνον που πονεί αγάπη να μη δίνει. Να μη λιγά σαν το δεντρίς του έρωτα την οδύνη. Η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, βιτρίνα με χωρίς τιμή ήτανε η ζωή σου, γι' αυτό ακριβοπλήρωσα το τίμημα μαζί σου. Από τη Γράλια της Ιεράπετρας η Παναγιώτα η Μακροπούλου, η αγάπη είναι αίσθημα, πόνος, κρυφό μαράζι, εσύ να θυσιάζεσαι κι άλλος να μην τον νοιάζει. Από τη Νεάπολη ο Μανώλης ο Μπρόκος μου στέλνει μια παλιά μαντινάδα του που έχει δημοσιεύσει στο βιβλίο του «Αναστορούμε τα παλιά». Ο Μανώλης λοιπόν ο ποιητής από τη Νεάπολη ο Λιράρης, ποιος έρωτας σε ποια καρδιά μπήκε να μην αφήσει σημάδι που ο θάνατος μόνο μπορεί να σβήσει. Γεια σου Μανώλη. Από τα πανέμορφα Χανιά ο Βασίλης ο Λύραντονάκης, τον πόνο αυτό του έρωτα ποιος να τον εγιατρέψει, και το θεριό που γεννά να θέλει να με ρέψει. Ο Κώστας ο Καλέργης ο δικηγόρος από το Ρέθυμνο δεν μου γράφει δική του μαντινάδα, μου στέλνει όμως μια από τις ωραιότερες μαντινάδες που γράφτηκαν ποτέ και που την απογείωσε ο μεγάλος ο Κώστας ο Μουντάκης. Ποιανού είναι δεν ξέρουμε. Για σένα κλαίω και πονώ και βαριαναστενάζω, μα τέτοιο πόνο με χαρές χιλιάδες
δεν αλλάζω. Η Ιωάννα η Θεοδωράκη μου στέλνει ένα πύραυλο. Είσαι στον πόνο μου η χαρά, στο δάκρυ μου το γέλιο, στο πιο μεγάλο μου καημό το πιο γερό θεμέλιο. Από την Αθήνα η Κλειό η Πασπάτη, που δεν μας ξεχνά ποτέ και έχει πάντα ένα καλό λόγο για την εκπομπή. Άνθρωποι με αισθήματα δεν ζούνε δίχως πόνο, ακόμα όσοι αγαπούν τον εαυτό τους μόνο. Μπράβο. Από το site Μαντινάδες της Λενιός, σε βντάχω εγώ αγιάτρευτο κι όλα σου τα χαρίζω, δείξε μου πως με αγαπάς με ήλιο να βαδίζω. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, η αγάπη είναι κάτι απλό και δύσκολο συνάμα, μοιάζει πολύ με τη ζωή, μια γέλιο, μια κλάμα. Ο Μαρίνος ο Μελισσουργάκης απαντά στη μαντινάδα του, δεν παραλείπει όμως να μου πει πιο μπροστά, σας ευχαριστώ κύριε Γιώργο και σας είμαι ευγνώμων, με ευχαριστεί επειδή έβαλα τη μαντινάδα του. Μπορεί η απουσία σου να είναι για μένα πόνος, μα και στην παρουσία σου ήμουνε πάντα μόνος. Άσο ρε Μαρίνο. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη κακή ήθελα στείλει, απίθανη μαντινάδα, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να σταματά το χρόνο και ποιος αγάπη έκαμε δίχως να νιώσει πόνο, ποιος? Ο Μαρίνος ο Αεράκης από την Αθήνα, έροντας δεν λογίζεται άμα δεν έχει πόνο, λύπη, χαρά, αναστεναγμό και δάκρυ μόνο. Η Ελένη Κεφαλά μου στέλνει και αυτή διηπηρωτικό βαλιστικό πυραυλό. Θα τα αντέξω τα καρφιά αν είσαι εσύ ο πόνος, κι αν εγενείς και σταύρωση και ανάσταση συγχρόνος. Και η Ελένη Κολιακουδάκη μου στέλνει βαλιστικό πύραυλο. Κάποτε κάποιος ρώτησε τι είναι η αγάπη. Κάποτε κάποιος ρώτησε τι είναι η αγάπη. Ερώτησε την Ελένη. Κάποτε κάποιος ρώτησε τι είναι η αγάπη. Και εγώ απλά ζωγράφισα δυο μάτια και ένα δάκρυ. Ο Δημήτρης ο Φαρσάρης, ο υπέροχος φίλος από το καλό χωριό του Μονοφατσίου, όπου αγαπήσεις το σεβνά για να τον δεις μεγάλο, με τρόπο ανιδιοτελή αγάπησε τον άλλο. Μπράβο. Η Γιάννα από τη Χερσόνησο, και εκείνη δεν μας ξεχνά ποτέ, άλλοι αγαπούν αληθινά και άλλοι για τον τύπο, και έτσι καταλαβαίνουνε απ' τη καρδιά στο χτύπο. Ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, ποτέ σου τσι λέει δεν σκέφτηκες, ποτέ σου δεν σκέφτηκες τον πόνο το δικό μου, που εγώ για την αγάπη σου χάνω τον εαυτό μου. Ο Γιώργης ο Ραπτάκης από τον Αμυρά της Βιάννου, ο υπέροχος αυτός φίλος, ο επί αρκετό καιρό ραδιοφωνικός παραγωγός από τους καλύτερους, για να μην πω ο καλύτερος όλων μας, ο Γιώργης λοιπόν ο Ραπτάκης
μου στέλνει ένα πύραυλο. Η αγάπη και τα βάσανα βαστούνε χέρι χέρι, και μόνο αυτός που αγαπά αληθινά το ξέρει. Από τη Ρόδο, Αυγερινός ο Σημιακός, πες μου ποιος ερωτεύτηκε και έχει τα λογικά του. Ο αναθεμά την αρχή. Πες μου ποιος ερωτεύτηκε και έχει τα λογικά του και έχει κρύψει τη χαρά μέσα στα σωθικά του. Από το, δεν θα κουραστώ να το λέω, από το Βυζαντινό ρουκάνι ο Νεκτάριος ο Σκουλάς, ένα καλό καμέ και εσύ όταν η ώρα φτάσει, ένα καλό κάμε και εσύ όταν η ώρα φτάσει, τη μοναξάς χωρίζουμε πέρσι να το γιορτάσει. Να πάμε στην πανέμορφη Σαλαμίνα, στην ναυμαχία της οποίας διέπερψαν, ποιοι λέτε, κριτικοί. Γι' αυτό υπάρχουν τέσσερις, αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, ή μπορεί να είναι τρεις ή μπορεί να είναι πέντε, τοξότες, και αναφέρεται το άγαλμα αυτό εκεί που έχει στηθεί, στο χώρο που έγινε η ναυμαχία με τους Πέρσες, αναφέρεται στην συνεισφορά τη μεγάλη των Κρητών. Εγώ, λέει ο Προκόπης, εγώ σου έδωσα χαρές, αγάπη και λατρεία και εισέπραξα το μίσο σου και την αδιαφορία. Η Γεωργία η Φασουλέτου μου στείλε τέσσερις μαντινάδες. Γεωργία, μία λέμε, μία. Θα διαβάσω όμως τη μία. Αν είναι η αγάπη έγκλημα, ποιος θα κατηγορήσει και πού θα βρούμε δικαστή μέσα να τον εκκλείσει. Κι άφησα τελευταίο το Στάθη το Μονιάκι. Τον αγαπάς, να νοιάζεσαι και να φροντίζεις, φως μου. Αν ήταν χρήμα θα σου να ο πιο φτωχός του κόσμου. Γεια σου ρε Στάθη. Μου στείλε πριν από λίγο, αλλά την έγραψα εδώ γιατί με εντυπωσίασε, η Νεονάκη, μια αρετή. Έφταιξε ο εγωισμός που μπήκαινε στη μέση και η αγάπη μας δεν μπόρεσε έναν αθώο αστέσει. Έφταιξε ο εγωισμός που μπήκαινε στη μέση και η αγάπη μας δεν μπόρεσε έναν αθώο να στέσει. Και πάμε να γράψετε τη μαντινάδα που θέλω να πατήσετε πάνω. Την Κυριακή γιορτάζομαι τη γιορτή της μάνας. Έχουμε αναφερθεί από την εκπομπή αρκετές φορές στη μάνα. Όσες βέβαια και να αναφερθεί κανείς, όσες χιλιάδες φορές, πάλι δεν θα είναι πολύ, πάλι θα είναι λίγο στη μάνα. Αλλά είχαμε και το τραγικό επεισόδιο της προχθεσινής βραδιάς, όπου ένας πατέρας πήρε ένα όπλο και σκότωσε τον καλύτερο φίλο του γιού του, γιατί οδηγώντας το θύμα είχε την ατυχία να εμπλακεί σε ένα τροχαίο, να βγει από το δρόμο, να κολλήσει απάνω σε μια κολόνα και να σκοτωθεί ο φίλος του. Τραγική κατάσταση και για τις δύο οικογένειες που χάθηκε το παλικάρι. Ακόμα πιο τραγική όμως, αυτό
αυτό που έγινε προχθές. Μετά από 3,5 χρόνια περίπου, ο πατέρας να πάρει ένα πιστόλι και να σκοτώσει το παλικάρι. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος βάζω τη μαντινάδα που είναι του 96χρονου όταν πέθανε λιράρι του Γιώργη του Μουζουράκη από την Παντάνασα του Ρεθύμνου. «Ο χάρε», λέει ο Γιώργης, έλεγε ο Μακαρίτης, «ο χάρε αδυσόπιτε, μεγάλη σούχο αμάχη». Γιατί? Γιατί κόβγεις αμέστοτο πολλές φορές το στάχι. Την ξαναλέω. «Ο χάρε αδυσόπιτε, μεγάλη σούχο αμάχη, γιατί κόβγεις αμέστοτο πολλές φορές το στάχι».

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
12: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
11: Καλά, καλά.
12: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
16: Έφτεξε ο εγωισμός. Πράγματι είπα τη Μαντινάδα, έφτεξε ο εγωισμός που μπήκαινε στη μέση και η αγάπη μας δεν μπόρεσε έναν αθώ να στέσει. Και με διορθώνει και η αρετή η Νεωνάκη. Είπα ότι είναι της Νεωνάκη. Η Νεωνάκη αρνείται, δεν ήταν δική μου. Ενώ η Ελένη Κολιακουδάκη λέει, είπατε δική μου Μαντινάδα. Ελένη, συγγνώμη, γιατί παιδί μου είναι τα γεραδιά. Χίλια συγγνώμη. Το διορθώνω λοιπόν, η Μαντινάδα είναι της Κολιακουδάκη και δεν έγινε και εμένα σε καμία περίπτωση. Ηλίας ο Φανουράκης, καλησπέρα Γιώργο σε σένα, στο συνεργάτη σου το Τζάπαρη και σε όλους τους ακροατές σου, καλή ακρόαση. Η Θεοδόρου η Μπέτη από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Να σταματήσω στη Θεοδόρου την Μπέτη. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι κριτικιά και παρακολουθεί αναλυπώς τις εκπομπές. Ο Γιάννης ο Χριστάκης μου λέει, καλησπέρα κύριε Γιώργο, εχθές εκείδεψα τη μητέρα μου. Να ζήσεις πολλά χρόνια Γιάννη και να τη θυμάσαι, και τα συλληπιτήριά μας τα θερμά και εμένα και του Μάνου του Τσάπαρη. Της αφιέρωσα λοιπόν μια Μαντινάδα και έμενα μακριά της. Χθες κοίδεψα τη μητέρα μου, της αφιέρωσα μια Μαντινάδα, μιας και έμενα μακριά της. Εγώ ξέρω κάποιον που έφυγε επίτηδες για να μην είναι στην κηδεία, να μην τη δει νεκρή στο φέρετρο. Ήταν ο Άγγελος ο Γουλανδρής, ο σύζυγος της Νίκης της Γουλανδρή, της Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών στην πρώτη κυβέρνηση του Καραμαλή μετά τη μεταπολίτευση. Αυτός και η Νίκη είχαν, η Νίκη η οποία είχε βραβευτεί από την Ευρώπη, για το μουσείο που είχαν φτιάξει, μουσείο φυσικής ιστορίας. Δεν είχαν παιδιά και όλη τους η φροντίδα πήγε σε αυτό το καταπληκτικό μουσείο, στο οποίο δούλεψα 2 χρόνια. Αν πάει κανείς στο μουσείο, οι πιο πολλές πεταλούδες σε έκταση που υπάρχουν στις προθήκες τους είναι φτιαγμένες από τα χέρια μου. Και έκανα κακά τότε που δεν δέχτηκα, όταν μου έλεγε ο Άγγελος ο Γουλανδρής να με στείλει στο Λονδίνο, να πάω στο Βρετανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να εκπαιδευτώ. Δεν έκανα το χατήρι του. Εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα τα ξεκίνησα όλα αυτά, Εμάνο Τσάπαρη, γιατί τα ξεκίνησα? Πού ξέρεις, εγώ δεν γατήσεις εσύ. Επειδή είπαμε, μου έλεγε λοιπόν ο Άγγελος ο Γουλανδρής ότι όταν μου λέει Γιώργο πέθανε η μητέρα μου, πέθανε στο ΚΑΤ, τότε ζήτησα να κόψουν ένα εισιτήριο και έφυγα για το Λονδίνο. Λέω για όνομα του Θεού, πέθανε η μητέρα σας, λέω, και φύγατε κύριε Άγγελε? Ναι, μου λέει, έφυγα για να μην τη δω στο φέρετρο και τη θυμάμαι όπως ήταν. Λοιπόν, παρά το ότι ο Γιάννης ο Χριστάκης ήταν μακριά, μάνα με ακριά κι αν ήμουνα, εσύ ήσουνα κοντά μου, να ξέρεις πάντα συντροφιά θα σ' έχω στην καρδιά μου. Γεια σου μωρέ Γιάννη, γράψε μου ένα μήνυμα από πού στέλνεις τη Μαντινάδα. Η Μεθοδία Κεφαλού Γιάννη, καλησπέρα κύριε Βιτόρο, καλή εκπομπή. Η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη, καλό απόγευμα Γιώργο σε σένα, στο συνεργάτη σου και σε όλο το ακροατήριο. Καλή εκπομπή από μένα και τον Άγγελο. Να είστε όλοι καλά. Είναι ο Άγγελος είναι 11 χρονών, είναι ο έγγονάς της. Ο Παναγιώτης είναι ο πιο μικρός. Και μου στέλνει και ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, κύριε Γιώργο καλησπέρα και καλή εκπομπή, να έχετε μια γρήγορη απάντηση στη Μαντινάδα που βάλατε πριν. Ποια μάνα δεν μυρολογά, δεν κλαίει, δεν σπαράζει? Έβαλα πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο χάρη αδυσόπιεται μεγάλη σου χωαμάχη, γιατί κόβγεις αμέστοτο πολλές φορές το στάχι. Και λέει ποια μάνα δεν μυρολογά, δεν κλαίει, δεν σπαράζει, κοπέλι ζει χαθεί στον τάφο να το βάζει. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς από τον Άγιο Νικόλαο, καλό απόγευμα μου λέει ο Γιώργος ο Βογιατζάκης και καλή εκπομπή. Και οδύ στη μάνα που λείπει και μου γράφει μια οδύ και σαν μπορείς τώρα μην τη διαβάσεις. Μάνα στον πόνο μου δίνες από την καρδιά κουράγιο, μάνα στη δίψα αγίασμα μου φέρνες από τον Άγιο, μάνα μικρό μ' αγκάλιαζες και έλεγες παραμύθια, μάνα μου με μεγάλωσες πάντα με την αλήθεια, μάνα εσύ στερήθηκες και έλεγες γεια μου γλέντα, μάνα μου πάντα στη ζωή με μια καλή κουβέντα, μάνα μου μάνα γλύκισμα στη σκέψη μου σε βάνω, μας έχει ο χάρος μάνα μου και μοναχός δεν κάνω. Είδα μωρέ Γιώργη είσαι, είδα είσαι. Η Κλειό η Πασπάτη, αυτό το γεγονός μας έχει συγκλονίσει, αλλά όπως λέτε σιωπή. Η γνώμη μου είναι ότι εκτός από την αστυνομία που δεν μπορούσε να είναι παντεχού παρούσα, θα έπρεπε να επιστρατευτούν ψυχολόγοι να προσπαθήσουν να απαλύνουν τις πληγές με διάφορους τρόπους που ξέρουν, ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και εγώ το πιστεύω ότι όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε μακριά, να μην μπλέξω, να μην βρω τον πελά μου, ενώ πρέπει να κινητοποιούμαστε όλοι η κοινωνία και να είμαστε κοντά σε τέτοια περιστατικά όταν πέφτουνε στην αντίληψή μας. Ο Γιάννης ο Χριστάκης μου λέει από εδώ από το Ηράκλειο. Άρα πού ετάφει η μάνα σου Γιάννη, δεν ετάφει εδώ, αλλού πέθανε ίσως. Λοιπόν, πάω σε 2-3 ανακοινώσεις πριν πάω στην επιστολή που σας έχω πει. Πάω στην εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα, σημειώστε το, 11 του Μάη στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Βραδιά για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου, αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Γιάννη τον Πυριωτάκη, έναν άνθρωπο που είναι γεμάτος καρπό, πιστέψτε με. Αρκεί να κάτσεις δίπλα του μισή ώρα να δεις διαφορετικά τον κόσμο. Την επομένη όμως θα γίνει μια εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Κτηρίου της Ανδρόγειο, εδώ στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα. Για πια την αγαπημένη μας την Ελένη, την Πλαγιωτάκη Σατσάκη, θα μιλήσει ο Λαγουδιανάκης ο δάσκαλος, θα μιλήσει ο Αντώνης Ορφανουδάκης, ο πρόεδρος των αρχιτεκτώνων νομού Ηρακλείου και εγγονός της, και θα προσφέρει μια προσωπική και συγκινησιακή ματιά στη ζωή της. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον Γιώργο τον Γλυκοκόκαλο, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει ο πολύ πετυχεμένος τηλεοπτικός παραγωγός ο Στέλιος ο Ζερβός. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στο χώρο της τηλεόρασης. Στέλιο, οι εκπομπές σου με γοητεύουν, γιατί πέρα από την ευαισθησία τη δική σου έχουν τη σκηνοθετική πινελιά του ανθρώπου που με έβγαλε στο προσκήνιο στην τηλεόραση, του Δημήτρη του Φραγκιαδουλάκη. Λοιπόν, και πάμε σε νέα, η νέα δουλειά του Ψαρολάμπη κυκλοφορεί από το μουσικό εργαστήριο, από το Σύστρο, η Αυγή του Ήχου, και είναι μια δουλειά που πρέπει να ακούσουμε όλοι, και εγώ την περιμένω πως και πως για τον Ψαρολάμπη που τον αγαπώ ιδιαίτερα. Και άφησα τελευταία σαν έτσι πως να το πούμε, είδηση που πρέπει να ξέρετε, ότι φέτο είναι ο καρκίνος του προστάτη τιμόμενος από στα διεθνή πράγματα, και το Σάββατο που έρχεται, μετά από δύο μέρες, στις 6 το βράδυ στο Αρκαλοχώρι, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, με ομιλητές την Ουρανία, τη Βεργετάκη, την ιατρό ουρολόγο, και τον Δημήτρη τον Τζορτζακάκη, επιμιλητή Α της ουρολογικής του Βενιζελίου, οι οποίοι θα είναι ομιλητές, θα συντονίζει η Αναστασία Φασουλάκη, διευθύντρια ΕΣΥ του της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ. Από τις 17 στον ίδιο χώρο θα διεξάγονται εξετάσεις διαγνωστικές από την 7η, είπε, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου. Η εκδήλωση αυτή είναι κάτω από την αιγίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης, είπε, και με παρακαλέσαν να πάω και εγώ και να μιλήσω στον κόσμο για την εμπειρία μου γύρω από τον καρκίνο του προστάτη. Μπορώ να μην πάω. Με τα γόνατα, είπα στην κυρία Φασουλάκη, θα είμαι εκεί. Με τα γόνατα. Και θα πούμε πολλά πράγματα. Να μην φοβάται τον καρκίνο ο κόσμος. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πάρα πολλά είδη καρκίνου που θεραπεύονται πλήρως. Γι' αυτό μην τρομάζετε στη λέξη καρκίνος. Υπάρχουν βέβαια και άλλα που είναι άστα να πάνε στο κομμάτια. Και πάω, πριν μπω στο Γκαλιγέρι το φίλο μου, θα σας εντυπωσιάσω τώρα, ειδικά τους Χανιώτες. Πάω, ο Γιώργος ο Σαριδάκης είναι ο Λαγουθιέρης και είναι αδερφός του Κώστα του Σαριδάκη, του μεγάλου Λιράρη. Ευλογημένα παιδιά και οι δύο, έχουν κάνει ένα υπέροχο συγκρότημα. Αυτή την ώρα διαπρέπει, όπως και άλλα νεανικά συγκροτήματα στο χώρο της κριτικής μουσικής. Ο Γιώργος λοιπόν βάφτισε το παιδί του, και επειδή ο Σαριδάκης είναι οικογένεια, ο Γιώργος ο δάσκαλος, να τι έγραψε ο δάσκαλος όταν πήγε στη βάφτιση του παιδιού, όπου έγινε τρικούβερτο γλέντι. Στη κολυμπήθρα στο νερό, έγραψε ο δάσκαλος, που έχει γράψει τις δροσοσταλίδες που έχει απογειώσει ο Βασίλης ο Σκουλάς. Στη Κολυμπήθρα στο νερό που αγίασμα το λένε, είδα ελπίδες και όνειρα μαζί να βουλοπλένε. Στη Κολυμπήθρα στο νερό ταγιασμένο πούνε, είδαμε ελπίδες και όνειρα χαρές να κολυμπούνε. Όνειρο, ελπίδες και χαρές σήμερα βαφτιστήκαν, συλλήτουργο εκάμανε και, ονοματιστήκαν. Είναι παλιό το έθιμο, το έχουμε σε τιμή μας, το όνομα των γονέων μας να παίρνει το παιδί μας. Δεν είναι πως γεννήθηκες αντράκι μου πιτίδιο, έχεις παππού ένα γκοστί που είχα κι εγώ τον ίδιο. Ο πατέρας λέει του παιδιού. Χρυσό Κωνσταντινάτο μου και χρυσό Βάλαντό μου, πιάσου μου ρε Γιώργη με τις λέξεις σου, χρυσό Κωνσταντινάτο μου και χρυσό Βάλαντό μου, ευτυχισμένο σήμερα κάνεις τον εαυτό μου. Εσύ μου δίνεις δύναμη και θάρρος για να ζήσω, είσαι το βαλσαμόνερο παλιές πληγές να κλείσω, είσαι ο χτύπος της καρδιάς και η αναπνοή μου, που τότε που γεννήθηκες άλλαξες τη ζωή μου, είσαι δροσιά στην κάψα μου, ζέστη στην παγωνιά μου και φως που ακτινοβολεί σε όποια σκοτεινιά μου. Είσαι δροσιά στην κάψα μου, στην παγωνιά μου ζέστη, στη μεγαλοβδομάδα μου είσαι Χριστός Ανέστη. Ολόδροσέ μου καντιφέ, άνθος μπουμπουκιασμένο, δίδω ζωή να μη σε δω ποτέ μου μαραμένο. Κι αν έρθουνε ανιδριές παιδί μου, μη σε νοιάζει, γιατί θα σου έχω το νερό στη ρίζα να στερνιάζει. Και τελειώνει ο δάσκαλος. Να ζήσεις νεοφώτιστε, να ζήσουν κι σαν όλοι, να ζήσουν και να χαίρονται οι καλεσμένοι όλοι.

και πάω, φεύγω από τη βάπτιση, πάω στο Στάθη το Μονιάκι. Κάθε Πρωτομαγιά ο Στάθης πάει στον τάφο του πατέρα του Στά, Αγγελιανάκη, τον έχει θάψει, πάει στον τάφο του πατέρα του και κάθεται εκεί. Δεν πάει πουθενά, ούτε πιάνει μάι, ούτε παίρνει λουλούδια, τα πάει στον τάφο του πατέρα του κάθε Πρωτομαγιά. Και του γράφει: Πρωτομαγιά μέρα γιορτής της άνοιξης η σκόλη, μα δεν την γιορτάζουνε με ίδιο τρόπο όλοι. Άλλοι σε κάμπους, σε αγρούς να πλέκουνε στεφάνι, κι εγώ καντήλι θυμιατό και δυο κλαδιά λιβάνι. Για να καταλήξει: κι όμως εγώ δεν ζήλεψα τους άλλους τέτοια μέρα. Γιατί? Γιατί είμαι εδώ από το πρωί και σου μιλώ, πατέρα.

Και πάω, κυρίες και κύριοι, να μπω σιγά σιγά. Καθυστέρησα, αλλά έπρεπε να μπω σιγά σιγά σε αυτή την επιστολή που μου στέλνει κάποιος φίλος και που κράτησα στο αρχείο μου και που είναι γεμάτη από ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία για τις συνοικίες των Χανίων. Λέγεται Μανώλης Καλλιγέρης, Ποτιέ 52 Χανιά. Πρέπει να είναι μεγάλος στην ηλικία, δεν μου γράφει άλλα στοιχεία. Την επιστολή μου στέλνει στις 24 του Ιούλη του 2017. Αγαπητέ μου, γράφει, κύριε Βιτόρο, να πω ότι εκείνη την εποχή έχω φύγει από το Κρέτα και έχω πάει στα Χανιά, έχω αρχίσει εκπομπές Κριτών Έργα και προφανώς γι' αυτό ο καλός φίλος προθυμοποιήθηκε να μου στείλει υλικό, προφανώς για τις εκπομπές. Αγαπητέ κύριε Βιτόρο, μου λέει στην επιστολή, σας εσωκλείω έγραφα με διάφορες αναμνήσεις από τον πόλεμο και τη γερμανική κατοχή, καθώς και την έκθεση του συνταγματάρχη Παπαδάκη και το πρωτόκολλο που υπεγράφει στις 15 Αίκτου του 1941 για την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση της Ελλάδας. Ό,τι πληροφορίες χρειαστείτε μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 28 21 0 39 300 τόσο. Με τιμή, Μανώλης Καλλιγέρης. Μπορείς τώρα να μην του βάλεις ναύτη, να μην του βάλεις Κωστή Παπαδάκη και να του το αφιερώσεις.

0: Έχω τηλέφωνο, Μάνο. Έχω ένα τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Πριν μπω. Α, έκλεισε η γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνω τώρα στην επιστολή. Θέλω ειλικρινά να την προσέξουν οι Χανιώτες. Πριν διαβάζω ακριβώς τι μου γράφει. Είναι πολυγραφημένο, είναι σε μηχανή γραμμένο. Αναμνήσεις Μανώλης Καλλιγέρης από το συντριβάνι το παλαιό λιμάνι της οδού Νοέλ και Τέρμα Χάλιδον, Ποτιέ, Εβραϊκή, το Πανάς Καστέλι. Σαν τίτλο μου βάζει αυτά. Πριν λίγες μέρες έδωσα, κύριε Βιτόρο, μια συνέντευξη στη δημοσιογράφο των Χανιώτικων Νέων, κυρία Φουντουλάκη, για την οδό Ποτιέ και τον Κάτολα. Το λιμάνι, η πλατεία στο συντριβάνι, η οδός Νοέλ, Ποτιέ και όλοι οι δρόμοι ήταν στρωμένοι με μεγάλες πλάκες. Τώρα είναι πισωστρωμένοι οι δρόμοι αυτοί, αλλά ήταν στρωμένοι, μας λέει ο κύριος Καλλιγέρης, ότι ήταν στρωμένοι με μεγάλες πλάκες και έλεγαν ότι ήταν από το Βεζούβιο. Τις είχαν φέρει από την Ιταλία και είχαν τοποθετηθεί από παλιά. Η καταστροφή της παλαιάς πόλης έγινε από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς κατά τον πόλεμο. Όσα δεν κατέστρεψαν οι Γερμανοί, τα καταστρέψαμε εμείς οι Χανιώτες. Γιατί δεν ενδιαφερθήκαμε για τα Χανιά. Στο φύλλο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα στις 22
1: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από

0: χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και
7: στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαβρίου και επί

0: Μετά θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Αυριού με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη FM.
1: Δε στην Αφήνω, ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένου. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
0: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις.

0: Απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210 59 86 568. Καλό κρασί.

0: Καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρική. Γυρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
7: Από τα βουνά των Αστερουσίων.

0: 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξί Ζαχαρία. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Σίβη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με φωνά.
9: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

μάτια, λιμιά από σύνη, μπάλες δάνικες. Μάτια, λιμιά από σύνη, μπάλες δάνικες. Από σύνη, μπάλες δάνικες, κατέβαινε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαβρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
8: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
4: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
3: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
4: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάντρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.